Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

κρίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
9: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιά. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη.
1: Καλή Πέμπτη. Και προσπαθώ εγώ κάτι να πω στο Γιάννη, αλλά ο Γιάννης μου κάνει μηνύματα. Λοιπόν, Γιάννης Βαλικούδης.
0: Χάρης Χαταρίδης.
1: Χάρη, μιλούσε λίγο.

0: Ωραία τώρα.
1: Βρήκαμε ένα έντομο. Σας λέμε ότι βρήκαμε ένα έντομο.
0: Λέ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γιάννης Βαβαλικούδης, είπαμε, και Χάρης Κανταρίδης. Το είπαμε αυτό. Και πάμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Είστε και σήμερα, Πέμπτη, συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρος. Στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Όπως κάθε πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, η πρωινή περιπολία σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει για όλα όσα τεκταίνονται γύρω μας. 14 του μήνα σήμερα, Πέμπτη, και να πούμε ότι είναι μια εμβληματική μέρα, σημαντική μέρα για τη Θράκη, καθώς γιορτάζει την ελευθερία της. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στην πορεία. Πώς μας πετυχαίνετε εδώ για να μας ακούσετε? 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν μας βρίσκεται. Υπάρχει βέβαια και μέσω διαδικτύου πάλι στο Facebook, από το Facebook του Radio Evros, μια ζωντανή μετάδοση, ένα live streaming. Εκεί είναι που αλληλεπιδρούμε, που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, που απαντάμε, και νομίζω ότι αυτό δίνει έναν άλλο τόνο στη μεταξύ μας επικοινωνία. Τι θα έλεγες εσύ, Ιωάννη?
0: Τίποτα δεν θα μπορούσα να πω και δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω με όσα λες, Χάρη.
1: Θα μπορούσες να μας πεις ότι σήμερα έχει πιο πολύ ψύχρα από χθες?
0: Έχει πιο πολύ ψύχρα από χθες, έχει λιγότερη ηλιοφάνεια σε σχέση με χθες. Έτσι, αυτό είναι το σίγουρο. Τώρα θερμοκρασιακά μπορώ να σου πω ότι η Αλεξανδρούπολη έχει 13,8 βαθμούς, στο Σουφλί έχει 13, στο Δημότυχο 12,8, η Ορεστιάδα έχει 12,7.
1: Δεν είναι και τόσο.
0: Δεν είναι, όχι.
1: Δεν είναι σε σχέση με. Κάνω βαθμό διαφορά, ναι, τώρα.
0: Και στα Δίκαια έχει 12,2. Απλά είναι η υγρασία από την χθεσινή βροχή.
1: Λίγο το αεράκι.
0: Είναι η απουσία, τέλος πάντων, ηλιοφάνειας που σου δίνει αυτή την αίσθηση. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα βελτιωθούν οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, προβλέπονται κάποιες βροχούλες τώρα από τις 9 μέχρι τις 12. Αλλά στις 3 το μεσημέρι θα σταματήσει, θα ανεβεί η θερμοκρασία μέχρι τους 20 βαθμούς. Γενικότερα έχουμε πέσει σε ένα τέτοιο βροχερό θύλακα που βγαίνουμε έτσι σε κανένα δυο ώρες.
1: Είναι μια υγιής, λογική, ανοιξιάτικη περίοδος. Τελείωσε. Ναι. Έτσι το βλέπω, δηλαδή, όπως γινόταν παλιά, και με ικανοποιεί, με χαροποιεί το γεγονός ότι έχουμε τις απογευματινές αστάθειες. Είναι ένας νορμάλ καιρός για την περίοδο και για την περιοχή.
0: Ωραία.
1: Πάμε να πούμε αυτό που θα ήθελα να σας πω από την αρχή.
0: Ποιο?
1: Ότι σήμερα είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος του Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου, του Μάρτυρος Εγχείο.
0: Εγχείο.
1: Εγχείο, παρακαλώ. Και μία σχέση με τον Στέφανο είναι... Ναι, λοιπόν, γιορτάζουν τα ονόματα Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπον, καλά να τον έχει Θεός, λοιπόν, και Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος, Σιδέρης. Από αυτό το τελευταίο έχει πάρα πολύ περιοχή μας.
0: Και Λέανδρος.
1: Το Λέανδρο εγώ δεν τον έχω.
0: Τον είπες όμως. Τον είπες όμως.
1: Είπα Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου. Λέω στα ονόματα που γιορτάζουν όμως,
0: ναι,
1: δεν τον αναγράφει.
0: Ναι, εγώ το έχω εδώ πέρα, το γιορτάζει και ο Λέανδρος.
1: Ωραία. Ανατολή Ηλίου είχαμε, δεν την είδαμε, αλλά είχαμε στις 6:15, 6:15, αυτό δεν ξεχνάει, βγαίνει ο ήλιος. Πρόβλημα είναι άμα δεν βγει. Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8:27 πρώτα λεπτά.
0: Πάστε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε καλημερίζοντας τη Δέσποινα, την Ξανθήπη, την Ιωάννα και τη Βενετία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλες. Και πάμε στο σαν σήμερα. 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της εμβλογιάς. Εμείς ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν θα εμβολιάσουμε τα εμβοπρόβατα. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η εμβολιά του 1970 έχει εξαλειφθεί, νομίζω, από τον πλανήτη.
0: Ναι. Okay.
1: Νομίζω, μακάρι. Η εμβολιά, ναι. Και πάμε και την πολιομιελίτιδα σιγά-σιγά.
0: Μακάρι. Λοιπόν, 1900. Αρχίζουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Θα ολοκληρωθούν στις 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έτσι ξεκινάνε 14 Μαΐου και τελειώνουν 28 Οκτωβρίου.
1: Είπαμε, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες του τύπου, πέρασα από το Παρίσι να τρέξω και λίγο. Ναι. Να κολυμπήσω, ξέρω, να ξυφασκήσω.
0: Ναι, μπορεί να ξεκινούσες, ας πούμε, να πήγαινες 14 Μαΐου ως, ξέρω εγώ, σφαιροβόλος και να έφυγες 28 Οκτωβρίου τριαθλιστής.
1: Λοιπόν, τι θα έλεγα. Σκέψου όμως πώς ήταν και οι συγκοινωνίες, ας πούμε, την περίοδο.
0: Καλά, ναι.
1: Ξεκίνα τώρα από την Ιαπωνία,
0: ναι,
1: να φτάσεις στο Παρίσι.
0: Και να είναι 10 μέρες.
1: Δηλαδή, ναι. Πόσο θες για να προσαρμοστείς, να ξεκουραστείς, να ξαναπάρεις τη φόρμα σου και όλα τα σχετικά. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα μας.
0: Ναι. Το 1928 ιδρύεται σαν σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας. Πρώτος διοικητής αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Διομήδης. Διομήδη. 1937, σαν σήμερα ο Duke Ellington και η μπάντα του ηχογραφούν το περίφημο Caravan. Jazz κομμάτι είναι. Δεν στο βάλω τώρα πραγματικά. Δεν καταλάβετε και τίποτα. 1948. Το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρισκόταν υπό Βρετανική εντολή.
1: Και έκτοτε έχουμε αυτά που έχουμε.
0: Μεγάλη μέρα για το Ισραήλ. 1968 η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας υπό την καθοδήγηση του Αλεξάνδερ Ντούπτσεκ ανακοινώνει μέτρα φιλελευθερωποίησης του κομμουνιστικού καθεστώτος και είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας.
1: Ναι, εγώ σκεφτόμουν ότι σήμερα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων το Ισραήλ θα βομβαρδίσει διπλά τις γύρω ναι. χώρες.
0: 1771. Σαν σήμερα γεννιέται ο Ρόμπερτ Όουεν Ουαλός, επιχειρηματίας και κοινωνικός μεταρρυθμιστής που εντάσσεται στην ομάδα των ουτοπικών σοσιαλιστών. Το 1969, σαν σήμερα γεννιέται η Κέιτ Μπλάνσετ, η Αυστροαλο-Αμερικανίδα ηθοποιός. Και το 1984, σαν σήμερα γεννιέται ο Μάρκ Ζάκερμπεργκ, Αμερικανός επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook.
1: Να, πιο μεγάλο όπω ένα. Έχει περιθώριο ακόμα.
0: Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Του χρόνου θα τον περάσει.
1: Του χρόνου πρέπει να έχει περισσότερα χρήματα.
0: Το 1879, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Επαμνώδας Δελγεώργης, Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Το 1998 πεθαίνει σαν σήμερα ο Φρανκ Σινάτρα και το 2015 πεθαίνει ο Ρίλεϊ Κίνγκ, Αμερικανός θρύλος του blues.
1: Really?
0: Γνωστότερος και ως BB King.
1: Ναι, λέω really.
0: Really, really, really, really. Είναι το όνομα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο BB King. Θρύλος της blues. Και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στα αθλητικά.
1: Πάμε στην BB Sport, η live sport.
0: Νομίζω έτσι το... Το κορυφαίο γεγονός της χθεσινής βραδιάς ήταν το μπασκετικό.
1: Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού και είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα εδώ μεταξύ μας, ότι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της κανονικής περίοδου στα ελληνικά regular season.
0: Στα ευρωπαϊκά regular season.
1: Όχι στα ελληνικά. Σε ελληνική απόδοση.
0: Ναι, ναι.
1: Στα ευρωπαϊκά είναι η κανονική περίοδος. Κανονική σεζόν, τέλος πάντων. Άντε να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη λέξη, να το κάνουμε μεικτό. Το λεξιλόγιο. Στην κανονική λοιπόν σεζόν οι ομάδες ήταν αυτές οι τέσσερις πρωταγωνίστρες ομάδες, είναι αυτές που τελικά προκρίνονται στο Final Four. Υπό αυτό το πρίσμα έχουμε μια αποκατάσταση της ομαλότητας και της δικαιοσύνης, ας πούμε, της αθλητικής. Πράγμα που δεν
0: άλλη,
1: υπάρχει
0: βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτό δείχνει ότι είναι περιττή η διαδικασία?
1: Διαδικασία γιατί καθαρά για τις πρακτικούς λόγους, ναι, και το ξέρουμε
0: δηλαδή,
1: όλοι.
0: Δηλαδή ορίστε. Να, ο ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Αν συνέβαινε συνεχώς θα έλεγες ναι, απλά δεν συμβαίνει συνέχεια. Και αυτό που δεν συνέβη και ποτέ είναι και το άλλο. Να πάμε στο Final Four και να κερδίζει ο πρώτος στη σειρά. Οπότε αν το πετύχει αυτό ο Ολυμπιακός θα είναι η απόλυτη απόδειξη του όπως πήγε η χρονιά έτσι τελείωσε. Μακάρι. Πάμε λοιπόν και να δούμε πρώτα ένα ποδοσφαιρικό, γιατί είχαμε και τους αγώνες του ποδοσφαίρου χθες. Ναι. Πλεονέκτημα λέει για Σεντόνι. Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα μόνο 1-0 τον ανύπαρκτο επιθετικά Παναθηναϊκό. Όντως Παναθηναϊκός ήταν σαν να μην κατέβηκε.
0: Και ο Ροντινέι έχει γίνει superstar.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βάζει γκολ συνέχεια.
0: Μόνο ο Ροντινέι βάζει γκολ.
1: Έτσι ακριβώς. Με γκολ λέει του Ροντινέι και έχει τον πρώτο λόγο για τη δεύτερη θέση. Φωνάζουν οι Ερυθρόλευκοι για το ακυρωθέν γκολ του Μπρούνο. Και η πράσινη για τον γκολ που μέτρησε. Και οι δύο έχουν δίκιο. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν δίκιο. Θα έπρεπε να μετρήσει το πρώτο γκολ και να μην μετρήσει το δεύτερο.
0: Α, ναι.
1: Έτσι όπως το είδα εγώ, έτσι όπως είδα τις φάσεις. Δηλαδή το δεύτερο ήταν πιο κραυγαλαία παράβαση. Το πρώτο ήταν πάνω στην κίνηση, πάνω στην αριστερά. Δηλαδή ακούμπησε το πόδι, έβαλε το πόδι μπροστά όπως τρέχανε. Την προβολή που έκανε, πήγε το πόδι του Τα μπόρτα. Χτύπησε πάνω στο πόδι του παίκτη του Ολυμπιακού. Έπεσε λίγο κάτω. Ούτε ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε. Γιατί σηκώθηκε και συνέχισε να κυνηγάει τη φάση. Αλλά μετά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα, και εδώ θα το πω. Θεία δίκη. Φωνάζουν λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι γι' αυτό και οι Παναθηναϊκοί για το άλλο. Δεν τελειώσαμε εύκολα, δεν τελειώναμε εύκολα τις φάσεις μας, είπε ο Μεντιλίμπαρ. Ενώ ο Μπενίτεθ είπε, δεχτήκαμε γκολ σε φάση που θα αναλυθεί πολύ. Ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα μυθικό. Όχι, ας τελειώσουμε με το ποδοσφαίρο. Τρόμος και σωτήρας, γράφει. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ήταν εξαιρετική και στην Τούμπα άγγιξε τη νίκη, αλλά στο 89 ο Μύθου κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ. Ένα-ένα λοιπόν τέλειωσε αυτό, σαν να μην είχε κατακτήσει τον τίτλο η υπέροχη ομάδα του Νίκολιτς. Ήταν αφεντικό στο μεγαλύτερο διάστημα. Γκολάρα ο Γιώβιτς, δοκάριο Ζήνο, τον οποίο ο Γιώβιτς τον βάζει ως αλλαγή πάντα, γιατί αποδίδει καλύτερα μάλλον ως αλλαγή. Είναι ικανός να κατέβει δηλαδή και με 10 παίκτες, αρκεί να έχει στον πάγκο το Γιώβιτς να τον αλλάξει μετά. Λοιπόν, φοβερό, αλλά πάντα σκοράρει, και αυτός έγινε ο αντίστοιχος Ροντινέη, ας πούμε. Ναι. Μόνο που αυτός είναι και επιθετικός, ο Ροντινέη δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την ισοφάριση, ο ΠΑΟΚ κρατήθηκε όρθιος στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Νίκολιτς είπε, είμαστε πρωταθλητές και πρέπει να παίζουμε πάντα σοβαρά. Ο Λουτσέσκο είπε, μας αφήνει πικρή γεύση το αποτέλεσμα και πάμε δίπλα στο μυθικό κάζο, όπως αναφέρει εδώ για τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκε το κατόρθωμα εντός εισαγωγικών του Αταμάν και των παικτών του Παναθηναϊκού. Εκτός Final Four, στο ΆΚΑ έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. Εκτός Final Four, στο ΆΚΑ. Γιατί εκεί θα γίνει, στο γήπεδό του θα γίνει το Final Four.
0: Παίζεται. Παίζεται, λέτε.
1: Παίζεται, άμα χαλάσουν το,
0: πώς το glass floor.
1: Glass floor. Η ανώτερη σε όλα, Βαλένθια, 3-2 στη σειρά, ουσιαστικά κέρδισε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο που είχε συν 12 και απλά σφράγισε την πρόκριση στο δεύτερο με 81-64. Μέχρι το μείον 6 κατάφεραν να μειώσουν οι πράσινοι και μετά έχαναν το ένα lay-up μετά το άλλο. Τραγικό σονά στο πιο κρίσιμο μάτς της σεζόν. Σούπερ Λίνκ 1, Λιβαδιακό Σόφι 3-2, αυτό και αν ήταν. Τρία γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Λεβαδιακός από 0-2 που έχανε, ναι. Έδωσε βέβαια ο διαιτητής μια εβδομάδα καθυστέρηση. 12 λεπτά. Ένα κάτι τέτοιο εκεί. Αλλά σε αυτό το 12 λεπτό έβαλε ο Λεβαδιακός 3 γκολ. Βόλος Άρης 1-2. Όλα τα σενάρια για την παραμονή. Τρίτη Εθνική ανέβηκε στη Super Link ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και στη Super Link 2, συγγνώμη.
0: Άραξε.
1: Ναι, μην πάμε κιόλα. Basket Link, ο Ολυμπιακός Φορτάτος για Final Four. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είχε ανέβει στην πρώτη εθνική κατηγορία τότε, έχοντας πρόεδρο, νομίζω, το Χάρη Κλίν.
0: Ναι.
1: Ναι. Τον είχε πάντως πρόεδρο για αρκετό καιρό και ήταν και πρόεδρος της, πώς τη λένε, την διοργανώτρια αρχή που...
0: ΕΠΟ.
1: Ομάδων, ο ΕΠΟ. Ένα τέτοιο φορέα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Που ψηφίζουν οι ομάδες μεταξύ τους ποιος πρόεδρος θα ηγηθεί, τέλος πάντων. 117-76 τον Κολοσσό, λοιπόν, ο Ολυμπιακός Φορτσάτος για το Final Four. Σήμερα στις 6:15 ΑΕΚ Άρης, ΤΑΕΚ Βοντό, Χάλκινος ο Θολιώτης στο Ευρωπαϊκό, Πόλο Ανδρών Ολυμπιακός στο Final Four του Champions League. 16-15 νομίζω κέρδισε, ένα φοβερό παιχνίδι από ό,τι είπανε και από ό,τι δεν είδα.
0: Από ό,τι δεν είδα.
1: Ναι, πάμε στη Sport Day που είναι αποχρωματισμένη.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα τον το Ροντινέι να πανηγυρίζει, λέει, στο χέρι του, στο συν 2 θρύλος από τον ΠΑΟΚ μετά την νίκη του στο ντέρμπι των Αιωνίων. Ρόντι, λαμπρός τον οδηγεί. Σκόρερ των Ερυθρολεύκων ο Ροντινέι, που έχει πετύχει τα 3 από τα 5 γκολ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στα play-off. Ο Ολυμπιακός θα πάει την Κυριακή στην Allwyn Arena για να οριστικοποιήσει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Η βαθμολογία έχει ως εξής: 71 βαθμούς έχει η ΑΕΚ και δεν την κλονίζει κανένας από εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει 65, ο ΠΑΟΚ έχει 63, ο Παναθηναϊκός 51, και αυτό δεν τον κλονίζει κανένας από εκεί. Ήκτρος ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ, που δεν δημιούργησε ούτε μία καθαρή ευκαιρία στο Καραϊσκάκι.
1: Πόη.
0: Ναι. Η Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πιο πάνω τώρα. Τραγωδία για τον μπάσκετ. Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός που έχασε και τρίτο παιχνίδι από τη Βαλένθια. Δράμα ανευ προηγουμένου για μια ομάδα με τον προϋπολογισμό και την ποιότητα του Επτάστερου που μάλιστα φέτος είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα μέσα στην έδρα της. Μεγάλες ευθύνες τόσο του Αταμάν όσο και των ακριβοπληρωμένων παικτών για αυτή την παταγώδη αποτυχία. Πράσινοι έβγαλαν τα μάτια μόνοι τους με τις δύο

0: αποσοβώντα τα χειρότερα για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά θέλει μόνο διπλό την τελευταία αγωνιστική στη Λεωφόρο. Καλύτερη η ΑΕΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζήνη. Ανέβηκε στην τρίτη εθνική η Καλαμαριά και εγκρίθηκε.
1: Όχι, τρίτη εθνική, ανέβηκε η Καλαμαριά, πήγε στη δεύτερη.
0: Α, ανέβηκε στη δεύτερη, οκ. Okay. Και Καλαμάτα εγκρίθηκε ο ανάδοχος.
1: Μπράβο.
0: Εγκρίθηκε ο ανάδοχος.
1: Τώρα δεν ξέρω, δεν θα γίνουν ενστάσεις και τέτοια φαντάζομαι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν. Πάμε...
0: καλημέρα στην Τζουάν. Πάμε...
1: καλημέρα στην Τζουάν και πάμε στο Φως των Σπορ. Θρηλυκή επάνωδος κλίση στο Final Four του Πόλου, βέβαια. Ο Water Polo. Ολυμπιακός επικράτησε την τελική φάση του Champions League Polo ανδρών αφού κέρδισε την Brescia και στην Ιταλία με 17-16 στα πέναλτι. Κανονική διάρκεια του αγώνα 11-11. Θα πάει στη Μάλτα για να διεκδικήσει το τριήμερο 11 με 13 έκτου το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία του. Τώρα στο χέρι του πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός 1-0 τον Παναθηναϊκό και έγινε φαβορή για το Champions League. Όχι, για να το κατακτήσει, για να βγει. Ο Ρόντι Νέι με το τρίτο γκολ του στα play-off οδήγησε τον Πειραιώτη στην πολύτιμη νίκη. Για τρίποντο και στη Νέα Φιλαδέλφια την τελευταία αγωνιστική, ώστε να είναι σίγουρος ακόμη και αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται, άμα φέρει ο Ολυμπιακός Χ μέσα στην ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ κερδίσει με στη Λεωφόρο, θα βγει ο ΠΑΟΚ γιατί στην ισοβαθμία υπερέχει. Οπότε έχει ψωμί ακόμα, έχει μια αγωνία. Ανώτεροι ερυθρόλευκοι δεν άφησαν τον αντίπαλό τους να κάνει ούτε μια φάση, ενώ οι ίδιοι είχαν ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ. Κακώς δεν μέτρησε τέρμα του Μπρούνο, λίγο πριν μπει το νικητήριο γκολ. Ο Βραζιλιάνος σκόρερ ο Τσικίνιο, ο Γκαρθία και ο Μπρούνο, κορυφαίοι του Ολυμπιακού Λαφών και Τουμπά, ξεχώρισαν από τον Παναθηναϊκό. Πέτυχε το πλάνο του Μεντιλίμπαρ, ενώ ο Μπενίτεθ δεν κατάφερε με τους δύο επιθετικούς να κάνει την ομάδα του απειλητική. Μεντιλίμπαρ, πλέον η θέση του Ροντινέ είναι εξτρέμ. Μπενίτεθ, κομβικό τον γκολ στο φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Σιπιώνει, είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο πρέπει να είμαστε στο Champions League. Όνειμα έτσι για την νίκη στη Νέα Φιλαδέλφια. Τρία γκολ ο Ροντινέη στο πρωτάθλημα, όσα έχει και ο Ζέλσον στη Super League. Μόλις δύο έχει ο Ποντένσε. Αποθεώθηκε ξανά ο Μέντι από τον κόσμο. Έξαλλη στο λιμάνι με τον Ομπρένοβιτς για το ακυρωθέν γκολ. Πάμε από την αριστερή πλευρά της εφημερίδας. Έξω ο Παναθηναϊκός. Πράσινο πατατράκ. Τρίτη συνεχόμενη ήττα από τη Βαλένθια για τα play-off της Ευρωλίγκας. Αυτή τη φορά στη Ρόη Καρίνα. Με σκόρ 81-64 και μοιραία δεν θα είναι στο Final Four της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σπίτι του. Προσπάθησαν οι Hayes Davis με 15 πόντους, Οσμάν με 10 και Τολιόπουλος με 8. Τρομερή ζημιά από τον Μπαντιό με 20 πόντους. Πολύ καλή η Μοντέρο Κι από 12 πόντους. Έκανε τη δουλειά της, αν και βαθμολογικά διάφορη η ΑΕΚ. Υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ σε ισοπαλία 1-1 στην Τούμπα. Ο Γιώβιτς έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 73. Ο Μύθου ισοφάρισε στο 88. Και πλέον ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη επί του Παναθηναϊκού και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός στη Νέα Φιλαδέλφια για να πάρει τη δεύτερη θέση. Και όμως έγινε. Όλα τα λεφτά στο φινάλε, το φινάλε στη Λιβαδιά, όπου οι γηπεδούχοι κέρδισαν 3-2 τον Όφη με ανατροπή και όλα τα γκολ στις καθυστερήσεις. Ο Άρης πέτυχε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στα play-off, αυτή τη φορά με 2-1, επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Τέλος, κάτω-κάτω, μπαμ, δεν πάτησε φρένο, ο Ολυμπιακός παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο, ήταν κατοικιστικός και νίκησε άνετα με 117-76 τον Κολοσσό. 5 διψήφοι για την ομάδα του Μπαρτζόκα, Μιλουτίνοφ 20, Λαριτζάκης 17, οι κορυφαίοι, δεν αγωνίστηκε ο Βεζένκοφ. Και να το τελευταία είδηση που λέγαμε, μπαμ με Μπάνιστερ. Η γυναική ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την απόκτηση της 27χρονης Αμερικανίδας διαγώνιας με ύψος 1,96, η οποία αποτελεί το πρώτο μεταγραφικό χτύπημα των ερυθρόλευκων του Κοβάσεβιτς.
0: Κόκκινος πρωταθλητής είναι η επόμενη εφημερίδα και αυτή έχει τον Ρόντινεϊ να πανηγυρίζει. Ξύπνησε και τους έδειξε τι σημαίνει θρύλος. Αγγίζει το Σεντόνι. Κυρίαρχοι ερυθρόλευκοι έχασαν ξανά ένα τσουβάλι γκολ, αλλά νίκησαν εύκολα τον Παναθηναϊκό με 1-0 με γκολ πιο άλλου του Ρόντινεϊ. Στο χέρι του Ολυμπιακού η δεύτερη θέση στο σύνδυο από τον ΠΑΟΚ. Και ο Ροντινέι το έκανε ξανά μετά τη Λεωφόρο και μετά τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Σκόραρε ξανά κόντρα.

0: στους πράσινους. Μέγα κάζο για τον Παναθηναϊκό εκτός Final Four, νυχτερίδες και αράχνες στο τραπεζάκι του Σουνίου. Mm-hmm. Ναι, γιατί πηγαίνει στο Σούνιο, στο εξοχικό του Γιαννακόπουλος. Ο DPG βάζει ένα τραπεζάκι και ανεβάζει πάνω τα τρόπαια. Φέτος δεν θα βάλει σίγουρα το τρόπαιο της EuroLeague.
1: Λες άμα πέσει από εκεί σαν τον Αιγαία να μετανομαστεί και το η θάλασσα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πάμε στην αθλητική ώρα.
1: Γιατί όχι? Εγώ δεν είμαι αρνητικός σαν και σένα. Ακούω όχι. Πάμε στην αθλητική ώρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ 71, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 61. Αυτή η
0: 51.
1: Εφημερίδα θα, 51, συγγνώμη. Αυτή η εφημερίδα θα έχει τη βαθμολογία μέχρι να τελειώσει το καλοκαίρι. Ξενύχτησε, λέει, για τον τίτλο. Δεν έκανε προπόνηση, έκανε τόσες αλλαγές. Ήταν πολύ καλύτερη, άξιζε την νίκη. Έκανε εμφάνιση πρωταθλήτριας. Έφτασε το αίτητο στα 23 μάτς. Δεν την νίκησαν ούτε τώρα ούτε ποτέ. Με 5 αλλαγές ξεκίνησε η Ένωση στην Τούμπα, ενώ έχασε στο ημίχρονο και το Βάργα που αποχώρησε τραυματίας. Νίκολιτς, εξαιρετική απόδοση. Είμαστε αίτητοι από τον Οκτώβριο. Του κάρφωσε και αυτούς ο Γιώβιτς το 73, που τους το χρώσταγε. Τις καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με το Βάργα και στο δεύτερο με δοκάρι του Ζήνη και σουτ τον Πινέδα και Ζωάο Μάριο. Έσωσε τον ΠΑΟΚ ο Παυλένκα, αλλά όλα αυτά μέχρι να μπει ο Λούκα. Ισοφάρισε στο 88 ο Μύθου. Δεν θα αφήσουμε 5,5 λεπτά να σβήσουν ό,τι ζήσαμε φέτος, λέει η Original 21 που έδωσε το σύνθημα για το μπάσκετ της ΑΕΚ. Απόψε στις 7 στη Σανέλ Αρίνα, η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη στο ξεκίνημα των play-off.
0: Και πάμε να δούμε τι έχει η Sport Time. Τι έχει εδώ πέρα, κάτι μαστόρια, τεράστια μαστόρια μάλιστα. Κάτι μάστορες γίγαντες να προσπαθούν να φτιάξουν το glass floor. Και ρωτάει εδώ πέρα ένας δημοσιογράφος, ένας μπασκετικός του οποίου το όνομα μου δεν φεύγει. Μάλλον όχι, ρωτάνε τα μαστόρια πώς είναι το glass floor. Θολό το βλέπω. Θολό το βλέπω μετά την χθεσινή ήττα του Παναθηναϊκού και του αποκλεισμού του από το Final Four της EuroLeague.
1: Τι μπορεί να γίνεται η Metrospor όμως? Τι έχουν πάθει?
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε και ανησυχούμε.
0: Όντως. Λοιπόν, όπως και να έχει, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τη Metrospor.
1: Όχι, τώρα φαντάσου να κάθεσαι εδώ και να περιμένεις πότε θα εκδοθεί η Metrospor, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι σαν και μου περίμενε να οριμάσει το whisky.
0: Οπότε, φεύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30. Ακούμε και η μουσική απαραίτητα και επιστρέφουμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.

0: δεν βρίσκω πουθενά.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν.
1: Εδώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι.
1: Τι είχες να πεις.
0: Ε?
1: Τι είχες να πεις.
0: Τι είχα να πω.
1: Το λοιπόν συνοψίζει κάτι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Α.
0: Ναι, ναι.
1: Απάβγασμα ενεργειών.
0: Έφτιαξα και το καφεδάκι μου.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είμαστε. 97,1-95,3 radioevros.gr. Facebook του Radio Evros. Διαδικτυακά με τη ζωντανή μας μετάδοση. Και μια μεγάλη παρέα. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Ναι, με τη σειρά.
1: Πρώτα πεις μια καλημέρα σε όποιον έστειλε.
0: Η Ελένη μας έστειλε τώρα.
1: Καλημέρα λοιπόν στην Ελένη και πάμε να πούμε εμείς ότι την παρέα μας τη συγκροτεί και το Massa Bucca, έτσι με σουβλάκι, με γκριλ, με οτιδήποτε τραβάει η όρεξή σας από φαγητά που έχουν τα ταχυφαγεία στην κεντρική πλατεία της πόλης και με παραγγελίες στο 2552021245. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν και τα αρδευτικά και τα είδη θέρμανσης στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μακρινό 1924. Μαζί μας η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, στην Καλλιπόλεως 73, με Λουχαγού Διαμάντη γωνία, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων, γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία και των ενοικιαζόμενων οχημάτων, αλλά και αυτών που θα τους εμπιστευτείτε, το δικό σας δηλαδή, προκειμένου να τύχουν των υπηρεσιών τους. 2552028525 το τηλέφωνο. Παντρών, καφέ Παντρών, καφέ μπαρ, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. Και να μην ξεχνάμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με δύο πλέον καταστήματα από το Σάββατο, με δύο σημεία,
0: Σάββατο,
1: με δύο κέντρα. Ένα στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, και ένα στο Διδημότυχο, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 ώρα.
0: Πολύ ωραία. Τα είπες όλα, Χάρη.
1: Και θα πω και τη Δημοκρατία.
0: Α, θα την πεις και εσύ τη Δημοκρατία.
1: Θα την πω και τη Δημοκρατία. Πλέον από τον Μανώλη τον Κοτάκη.
0: Δεν μπορείς. Χωρίς Κοτάκη, εσύ.
1: Χθες που έλειπε, ας πούμε, μπορούσε να μην την πω. Ωραία. Αλλά τον βλέπω εκεί και λέει: ντροπή, τιμούν τους ΛΟΑΤΚΙ παραμονές της γενοκτονίας των ποντίων. Τα δύο πράγματα θα έχουν άμεση σχέση.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν άμεση σχέση αυτά τα δύο πράγματα σύμφωνα με τον Κοτάκη. Τι. Άλλη μόνο. Υπήρχαν ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, και τέτοιες συμπεριφορές όταν οι πόντι έδιναν τον αγώνα τους. Προφανώς υπήρχαν. Παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας, της εφημερίδας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση, λένε. Κοινή επιστολή από τους Αγγελάκα, Βερναδάκη, Ζώη, Νταβλούρο, Ντινόπουλο, Πανοζάχο, Πατριανάκου, Σκόρδα, Τσίφτσι και Τσόκα. Αυτή λοιπόν πιστεύουν
0: καλά
1: ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ψυχή της. Μπορεί να την πούλησε στο διάβολο, που ξέρεις, για νεότητα. Όπως παλιά, στις ταινίες. Λοιπόν, τιμωρούν τους τίμιους, λέει στο κέντρο του πρωτοσέλιδου. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες. Τώρα εδώ να πούμε ότι το ελληνικό κράτος διαχρονικά τιμωρεί τους έντιμους.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Δηλαδή, σου βάζουν κάποιο φόρο κάτι, ο οποίος ξεσηκώνει αντιδράσεις. Όποιος προλαβαίνει και πληρώνει, την πατάει, γιατί μετά μπορεί να περάσει ο καιρός, να υποκύψουν στις αντιδράσεις και να πούνε εντάξει, όποιος πλήρωσε. Συνέχεια, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Κατ' επανάληψη, θα έλεγα. Έχω και παραδείγματα, αλλά δεν τα λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Ιωάννα Γκελεστάθη. Παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Με επιστολή της στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυρία Γκελεστάθη, παρετήθηκε. Νέα πρόκληση της Τουρκίας, παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Δεν μου λες, άλλη δουλειά δεν κάνουν τα πλοία μας. Όλη μέρα ποντίζουν καλώδια. Τι έργο είναι αυτό, δηλαδή κάθε τρεις και λίγο βλέπουμε παρενόχληση σε πλοίο που πόντιζε καλώδια, που πόντιζε καλώδια. Υπάρχει κάποια περίπτωση να τελειώσει, να ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει παντού.
0: Αυτά, μην νομίζω ότι γίνονται γρήγορα. Για να βάλεις ένα καλώδιο, νομίζω.
1: Φαντάζομαι σε κάθε. Ναι, τώρα που το σκέφτομαι, σε κάθε νησί θα πάει άλλο, Άστα να πάνε.
0: Και δε, οι ρυθμοί, ας πούμε, είναι.
1: Ναι, δεν είναι. Εδώ βλέπεις τον δρόμο που προσπαθούν να βάλουν οπτικές ίνες και είναι ανοιχτά εβδομάδες ολόκληρες. Επιστροφή χρημάτων. Παράνομη κρίθηκε επιβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς. Απόφαση σταθμός έπειτα από προσφυγή της ΕΚΠΙΖΟ κατά της Εθνικής. Παρόμοια προσφυγή έχει γίνει και για άλλες συστημικές τράπεζες.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει ο ελεύθερος τύπος, το σημερινό του πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, στόχος μας, το προσιτό κόστος ζωής, είπε ο Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Θα συνεχιστούν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας, γιατί πότε ξεκίνησαν να μειώνονται.
1: Μην ξέρω, αλλά θα συνεχιστούν αυτά. Αυτό είναι η βεβαιότητα.
0: Ναι. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πολιτική παρακαταθήκη που αφήνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αφήνει, τέλος πάντων. Χτίζει. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Χατζηδάκης, κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Ντόρα Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας και Δήμας υποδομή εθνικής εμβέλειας ο βόρειος οδικός άξονας. Χθες έβλεπα κάτι. Τι?
1: Κάτι για το. Ναι, τέλος πάντων, για προχώρα. Εγώ για τον κάθε το άξονα σκέφτηκα, αλλά εν πάση περιπτώσει, προχώρα.
0: Ναι, εγώ έβλεπα χθες κάτι βιντεάκια από τον βόρειο οδικό άξονα όπου γινόταν κατολιστήσεις και σταμάτησε η κυκλοφορία. Τώρα, αν αυτή είναι η εθνική εμβέλεια των υποδομών μας, κρίμα.
1: Εντός της εθνικής επικράτειας όμως έγιναν όλα αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15 έως 19 ετών σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προγράμματα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ληστεία τη θωρέα. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών και στους 68.788 ο αριθμός των εισακταίων και φέτος μέσω των πανελλαδικών. Πιερακάκης, στρατηγικός ο ρόλος του κράτους σε ΔΕΗ ΑΔΜΙΕ. Αυτά.
1: Μάλιστα. Πάμε να δούμε την επόμενη εφημερίδα που είναι τα νέα.
0: Θα τη δούμε.
1: Τα νέα λοιπόν που γράφουν στο πρωτοσελίδο τους, από επαναυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 που θα πάρουν αρκετοί έως 12.182 που πιθανόν να πάρει ένας, έτσι. Ο αριθμός των δικαιούχων αναμένεται να φτάσει στις 39.000 για 444. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση, ενημέρωση εντός εισαγωγικών, 80 λεπτών του ευρώ, υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει ΕΚΠΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Πιο κάτω, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Κωδικός Αδρίας σε όλο το Αιγαίο ή Αδριάς, ξέρω εγώ. Τρία φωνή εντάχει. Πώς θα αντιδράσει το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ. Τα διδάγματα από την εμπλοκή στη Κάσο. Και υπάρχει ένα σχεδιάγραμμα εδώ πάνω στο χάρτη στο οποίο φαίνεται πού έγινε η παρενόχληση από την τουρκική πυραβλάκα του. Πού ήταν το πλοίο που πόντιζε τα καλώδια και πόσο μακριά είναι από τα νησιά μας ουσιαστικά. Και πολύ περισσότερο δε πόσο μακριά είναι από τις τουρκικές ακτές, γιατί είναι στον εσωτερικό χώρο.
0: Ναι, αλλά είναι διεθνή ύδατα, δεν είναι?
1: Ναι, είναι στο διεθνή ύδατα, εντάξει. Μεταξύ όμως δύο νησιών μας. Πολλών νησιών μας. Που η Τουρκία τα αμφισβητεί, βέβαια. 30 ημερών. Πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, λέει. Γιατί το Πασόκ επενδύει στη. Όχι, ποιο. Το Μέγαρο Μαξίμου,
0: ναι.
1: Επενδύει στη φθορά και των δύο. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί παρετήθηκε η γελεστάθη παραμονή συνεδρίου. Τι προβλέπετε για την εισαγωγή του AI στα σχολεία. Και Τραμπ στην Κίνα, αναζητώντας λύση για τον Περσικό, μέσω Πεκίνου. Ο Σι λέει δεν θα του χαριστεί όμως. Mm-hmm. Το ένθετο υγεία γράφει υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος 3 εκατομμυρίων Ελλήνων και τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριές τους.
0: Μάστα, τίποτα. Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Τα νέα τέρατα του Μέγκελε από αγνές παρθένες. Πειράματα ναζιστικής γενετικής του παιδεραστή Επστάιν σε ράντζο στο Νέο Μεξικό και στενές σχέσεις χρηματοδότησης από την Deutsche Bank. Το πρόγραμμα TAF4, ο διεστραμμένος γιατρός των SS και η τεκνοποίηση σε αθώα φυλακισμένα κορίτσια με το σπέρμα του κτίνους. Mm-hmm. Τώρα τι... Ναι, okay. Συντάξεις πότε θα πληρωθούν και η βουτιά στο κενό των 17χρονων κοριτσιών έφερε πάλι στο φως τη συνεχή κακοποίηση μωρών και εφήβων. Survivor. Σύγχρονο τηλεοπτικό κρεματόριο το τελεπαιχνίδι του Αλαφούζου με τον Τούρκο φίλο του Ερντογάν και υπουργοί υπερπροταθλητές των απευθείας αναθέσεων. Ποιοι έσπασαν όλα τα ρεκόρ. Σπύρου Μελά, η αυτοβιογραφία για τον εθνικό ηγέτη. Πρόσεξε τώρα. Σπύρου Μελά, η αυτοβιογραφία. Mm-hmm. Αυτοβιογραφία.
1: Ναι.
0: Για τον Μεταξά.
1: Α, για το Μεταξά εννοεί.
0: Ναι.
1: Ιωάννης... Μπέρδεψα το Σπύρο Μελά με τον Παύλο Μελά.
0: Ναι.
1: Τον ήρωα τέλος πάντων.
0: Το μακεδονικό αγώνα.
1: Ναι, ναι, το μακεδονικό αγώνα. Και σκέφτηκα τόσο νέος, λέω πότε έγραψε αυτοβιογραφία πριν. Ναι.
0: Την αυτοβιογραφία του, ναι. Μεταξά, ναι. Την έγραψε ο Σπύρος Μελάς.
1: Ναι,
0: αλλά είναι αυτοβιογραφία.
1: Αυτοβιογραφία είναι κατά, ναι, τα άλλα. Ναι.
0: Ελληνικό. Το project της Χωνόμας. Πόσο μεταπολούνται κατοικίες στο χωράφι του άναρχου καπιταλισμού των Λάτσιδων. Άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας και πήγαμε ευθύς αμέσως στην εστία.
1: Φτάσαμε και όλα στην εστία. Παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν. Νομοθετεί σε ξένη επικράτεια γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά. Απόφαση της τουρκικής, με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως. Έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Ο κρότος της Ήτας είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Χάντρα στο Κομπολόι των Ουκρανών η Ελλάς, λογαριασμός και από το Κίεβο και από τη Μόσχα. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία κατέληξαν στην Τουρκία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 7% προηγείται το AFD μετά την επίθεση στον Τραμπ. Βερολίνο διαφιλονίκη το φαβορί για την πρώτη θέση στις γερμανικές εκλογές. Είναι το κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία μετά την τελευταία επίθεση του κατά των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συμφώνως προς το πολιτικό βαρόμετρο για λογαριασμό του Ινστιτούτου Φόρτσα, για λογαριασμό ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, το κόμμα της ταυτοτικής δεξιάς βρίσκεται σταθερό στην πρώτη θέση με μεγάλη διαφορά από τη Χριστιανική Ένωση, ενώ συγκεντρώνει και συγκεντρώνει το 27% ενώ το κυβερνό κόμμα χάνει μια μονάδα. Επιστρέφει στη φυλακή ο Νικολάς Σαρκοζή. Τι έκανε, χάκαρε το βραχιολάκι του. Επανοικοδομείται με τρισδιάστατο ψηφιακή απεικόνηση η δήλωση.
0: Απαράδεκτο από την εστία να γράφεται έτσι, έτσι.
1: Ποιο?
0: Με τρισδιάστατο.
1: Η τρισδιάστατος της τρισδιαστάτης.
0: Α, καλά.
1: Ναι. Παρετήθη από τη Νέα Δημοκρατία η κυρία Ιωάννα Γελεστάθη. Την παρέτησή της από οποιοδήποτε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε η Ιωάννα Γελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη του κόμματος, με επιστολή της προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, επειδή το διάβασα. Τι διάβασα? Την επιστολή λέει ότι είχε παρασυρθεί τόσο πολύ από την ιδιαίτερη αγάπη και εκτίμηση που έχει στον Πρωθυπουργό που δεν έβλεπε όλες τις φατρίες που δημιουργούνταν και τις παρασκηνιακές ενέργειες και διάφορα τέτοια.
0: Καλά.
1: Να φτάσει ο Κιμ τα 100 του ΑΠ Δημόπουλου. Μπορεί, λέει, για δικτάκτορα ο άνθρωπος να μοιάζει ακόμα νέος στα 44. Είναι μόνο 44 ετών. Τι στα 44.
0: Ναι, τόσο είναι.
1: Μόνο τόσο είναι. Ναι. Ω, ναι. Αλλά ναι, είχε παραλάβει από τον πατέρα του, αλήθεια. Λοιπόν, στείλει παραθυναλό σου Δημήτρη Καπράνου, λέει τελικά μοιάσαμε στο τέρας που δημιουργήσαμε. Φρανκεστάιν. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο σήμερα γράφει Ακύλας, ο κατακτητής. Δελήριος όλη την Ευρώπη, ύμνη από το BBC. Όλο το παρασκήνιο από τον ημιτελικό της Βιέννης, Eurostars μιλούν για το φέρτο. Πιο πάνω, η σιωπηρή σφαγή των εφήβων. 8 μαθητές έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους μέσα στο 26. Ως αποκαλύπτει ψυχολόγος στην Εσπρέσο. Τι είπαν δακρυσμένοι στον Στέργιο Σαμαρτζή, συμμαθητές και γείτονες της αδικοχαμένης 17χρονης στην Ηλιούπολη. Εγώ ο Μανώλης Χιώτης, ποιος ηθοποιός εσωρκώνει επί σκηνής τον πρωτοπόρο μουσικό. Μαμά ζω, τα πρώτα λόγια του Survivor Σταύρου Φλόρου μετά τον ακριοτριασμό του αριστερού ποδιού του. Και όλα αλλά, με φόντο τον πύργο του Άιφελ, η νέα πρόταση γάμου του Τσερέλα στην Οικονομάκου.
1: Κάθε εβδομάδα της κάνει από μία.
0: Ξέρω εγώ. Εφημερίδα των Συντακτών.
1: Ναι, να πάμε, να πάμε. Συγκλονισμένος από την πρόταση του Τσερέλα.
0: Ναι, δεν θα είσαι.
1: Λοιπόν, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος, γράφει η εφημερίδα. Βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές, τέμπιο, ΠΚΠ για τον κρατικό αυταρχισμό. Σι Αναγνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς κυβέρνησης. Ιφηγένεια Κατσιμίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης. Σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαγκάθ. Και εκδήλωση της Left στις Βρυξέλλες. Κάτω-κάτω, Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν στάσιμο πληθωρισμό. Ο Τραμπ στην Κίνα. Πλανητάρχης σε θέση ηκέτη, γράφει από την δεξιά στήλη της εφημερίδα. Οι πολλές όψεις, λέει, ναι, της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Στο φακό της εφημερίδας των Συντακτών και αυτοκτονία στην Ηλιούπολη. Ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Τι εξετάζει η αστυνομία, τι λένε εκπαιδευτικοί. Μιλούν στην εφημερίδα Συντακτών, κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, τέος συνήγορος του παιδιού, Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ψυχίατρος. Φοιτητικές εκλογές 2026, έτσι, πρώτη πανσπουδαστική, μειωμένη συμμετοχή. ΠΚΣ, αυτό δεν είναι, πανσπουδαστική, κομμουνιστική, κάτι δεν τέτοιο. Λοιπόν, Ευρωλίγκα, απόν από τη γιορτή του, λέει. Ξανά κατώτερος ο Παναθηναϊκός, είναι αθλητικά και τα δύο αυτά τα έχουμε διαβάσει. Πάμε στην Καθημερινή.
0: Της οποίας το πρωτοσέλιδο γράφει σήμερα ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας. Και έχει εδώ πέρα μια φωτογραφία από την ενθρόνηση του βασιλιά Καρόλου. Και γράφει η Λεζάντα, με τη βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του Βρετανός βασιλιάς Κάρολος εκφώνησε χθες τον επωνομαζόμενο λόγο του θρόνου. Σηματοδοτώ. Α, άρα δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: δεν είναι από την ενθρόνηση. Και εγώ αυτό κοιτάω, ναι, γιατί ναι, τους είδα να πηγαίνουν με την άμαξα.
0: Okay. Λοιπόν, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει καθώς απειλείται εκ των έσω. Αυτά λοιπόν.
1: 90 των αμφισβητών, 100 τον θέλουν. Και οι 90 που τον αμφισβητούν δεν έχουν συγκλίνει σε ένα πρόσωπο. Okay. Οπότε μάλλον θα την γλιτώσει.
0: Λοιπόν, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, γράφει πιο δίπλα. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν στην Αθήνα οι τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς πλέον μέσω διαρών μεταδίδει ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις έολες θέσεις της περί γκρίζων ζωνών. Η Αθήνα εκτιμά πως η τουρκική κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την αναθεωρητική της ατζέντα, αλλά και να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς της στα ελληνοτουρκικά. Τη διαφαινόμενη επιστροφή της Άγκυρας στη στρατηγική της έντασης επιβεβαιώνει και η παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο πλοίου που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ. Η απάντηση υπήρξε άμεση από τη φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Αδρίας.
1: Δεν μου λες, την Αθήνα δεν την αμφισβητεί, έτσι δεν την...
0: Όχι. Όχι.
1: Ακόμα.
0: Λοιπόν, ενέργεια Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 35 δις ο λογαριασμός. Κυριάκος Μητσοτάκης, πράσινη μετάβαση με ενεργειακή ασφάλεια. Αυτά είπε στην Κρήτη. Νομίζω στην Κρήτη. Όχι, πού ήταν, τέλος πάντων.
1: Ναι, σε ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Σε
0: και ένα φροντίζουν οι άνδρες την ψυχική τους υγεία.
1: Τα τσίπουρα να είναι καλά.
0: Ναι, έτσι. Παρακάτω. Υπό όρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Σε μία περίπτωση, ο μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Σε άλλη, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος. Έβαλαν λάθος ναυμαχία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησης της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση της.
1: Λοιπόν, ένας συμμαθητής μου κάποτε στο γυμνάσιο άνοιξε το βιβλίο των Αγγλικών για να αντιγράψει το διαγώνισμα. Τα κατάφερε. Το έβαλε στα πόδια του, ξέρω, κάτω από το θρανίο εκεί πώς. Τα κατάφερε. Απλά δεν ήξερε γρή. Ναι. Οπότε αντέγραψε το παρακάτω κεφάλαιο.
0: Το παρακάτω
1: είναι ορθογραφία, το παρακάτω είναι κεφάλαιο. Άριστα το έγραψε, αλλά δεν το είχαμε διδαχτεί ακόμα.
0: Τόσο μπροστά.
1: Τόσο μπροστά ήταν.
0: Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του 26 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Τι άλλο έχουμε, επί 2,5 ώρες αναμονή η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Λοιπόν, τι λέει, χιλιάδες ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Στο Ελευθέριο Βενιζέλος η αναμονή φτάνει έως και τις 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. Πριν από λίγες εβδομάδες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό οι θέσεις των αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων. Ωστόσο, καθώς σταδιακά πυκνώνει το πρόγραμμα των πτήσεων, ο χρόνος αναμονής προβλέπεται να ακολουθεί ανωδική πορεία. Μάλιστα. Και ξέρετε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτός Σέγγεν δεν είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάτι διακριτικό και περνάνε.
1: Περνά γρηγορότερα.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Απλά θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού τουρισμού που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δέχεται αυτή την ταλαιπωρία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ενισχύθηκαν όντως, έχουν πάει και από εδώ άνθρωποι τις τελευταίες μέρες. Ναι. Να δούμε πώς θα προσαρμοστούν και πώς θα δουλέψει αυτό.
0: Μάλιστα. Εχμαλωτίζοντας τη στιγμή, έχει εδώ μια φωτογραφία. Τι λέει, η φωτογραφία δρόμου δεν ταυτίζεται με το ρεπορτάζ, δεν επιδιώκει να καλύψει κάτι, αλλά να παρατηρήσει. Λέει στην Καθημερινή ο φωτογράφος Νίκος Οικονομόπουλος με αφορμή το πρώτο φεστιβάλ αφιερωμένο στο είδος της street photography. Στη φωτογραφία έργο της Μαρίας Νικολαίδη, ένα από τα 63 έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση της διοργάνωσης. Okay. Στην αριστερή στήλη τώρα της Καθημερινής έβαλε τέλος βιολογικά προγράμματα, την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, αλλά ακύρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο.
1: Ωραία.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ελληνικά.
0: Ναι. Λοιπόν, Ευάγγελος Μυτιλινέος. Σημαντική αύξηση κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να διαρκέσει ακόμη και 6 μήνες, εκτίμησε ο πρόεδρος της Μετλέν, Ευάγγελος Μυτιλινέος, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ενεργειακή αγορά. Το Crash Test Αθήνας-Βαρκελόνης. Μπορεί η Βαρκελόνη να δέχεται αναλογικά περισσότερους τουρίστες από την Αθήνα και να θεωρείται μια πόλη που δοκιμάζεται από τον υπερτουρισμό. Ωστόσο, οι ξένοι επισκέπτες τη βρίσκουν πιο καθαρή και με καλύτερες δημόσιες υποδομές σε σχέση με την ελληνική πρωτεύουσα. Αλέξης Τσίπρας, το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται με την επερχόμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ανοιχνεύουν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αναπροσαρμόζοντας τη στρατηγική τους. Ηνωμένες Πολιτείες Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε χθες στο Πεκίνο, όπου πλέον στρέφονται όλα τα βλέμματα της Ιφιλίου. Η κρίσιμη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να έχει άλλωστε διεθνή αντίκτυπο. Ουκρανία. Η ρωσική ηγεσία πλέον βλέπει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία να είναι κοντά, η εντυνόμενη δυσαρέσκεια εντός των ρωσικών συνόρων και η ουκρανική δυσπιστία. Σινεμά για τον King Kong που του άλλαξε τη ζωή και τα μυστικά του άρχοντα των δαχτυλιδιών, μίλησε ο σκηνοθέτης Peter Jackson στις Κάνες. Και κάτω τη θωρέα ένα κλεμμένο Fiat που είχε χρησιμοποιηθεί σε ενοπλιστία τράπεζα στο χωριό Κατοχή Ετωλοκαρνανίας τον Απρίλιο του 25, ήταν αυτό που οδήγησε 13 μήνες αργότερα την ελληνική αστυνομία στα ίχνη των 8 νεαρών ληστών της τράπεζας στο Μεσολόγγι. Το κλεμμένο αυτοκίνητο είχε κινηθεί προς τον νομό Αττικής. Τόσο απλά προς το παρόν, λέει ο Κώστας Ιορδανίδης. Και η μεγάλη απάτη στα κοντέρ με ένα σχετικό απλό τρόπο, επειδή κατάφεραν να μειώνουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζονται να έχει πραγματοποιήσει ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα 1 στα 5 εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πολλούνται στην Ελλάδα να έχουν πειραγμένο κοντέρ. Εντάξει, γνωστό.
1: Γινόταν και όταν ήταν αναλογικά.
0: Ναι, ναι. Μαϊμούδες τέλος, γράφει το κύριο άρθρο. Η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια αναγκαία λύση για να ξεμπλέξει το κουβάρι των επιδοτήσεων. Είναι όμως και ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει η διαφθορά. Μαζί με αυτούς που παρανόμησαν τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί. Αυτό είναι το τίμημα για να τελειώνουμε επιτέλους με τις μαϊμού επιδοτήσεις, γράφει ο αρθρογράφος του κυρίου άρθρου της Καθημερινής.
1: Ωραία, να μην παρεξηγείτε λοιπόν άμα λέει για τους δημοσιογράφους πράγματα.
0: Ναι.
1: Γιατί κοντά στους που πιθανό χρηματίζονται ή παραβαίνουν την οποιαδήποτε δεοντολογία, θα πάει και τούτος που φαίνεται έντιμος.
0: Ωραία, πάμε διαφημίσεις.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Νες Καφέ Μίξης, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τους δέκτες τους. Λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ότι είναι 14η Μαΐου και είναι η μέρα της απελευθέρωσης της Θράκης.
1: Το είπαμε από την αρχή.
0: Δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε με πολύ επισημότητα. Δηλαδή, κάναμε μία αναφορά με το ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά δεν ξέρω, δεν το είδαμε καν στο σαν σήμερα. Εγώ περίμενα ότι θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ότι έγινε η απελευθέρωση της Θράκης τότε.
0: Ναι.
1: Και έλεγα θα το αναφέρεις εσύ μετά, αλλά δεν αναφέρθηκε.
0: Λοιπόν, έρχεται και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λογικά αυτή τη στιγμή είναι
1: εν πτήση
0: ακριβώς. Καθώς αναμενόταν το αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας να απογειωθεί στις 8 παρα 5, στις 8.30 αναμένεται η άφηξή του στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης Δημόκρητος.
1: Από γρήγορο δρόμο θα έρθει.
0: Πρόσεχε τώρα, 8.35, α όχι, συγγνώμη, κάνω λάθος, 8.35 αναμένεται η απογείωση για το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, 9.25 αναμένεται η προσγείωση και στις 10 παρα 10 θα αναχωρήσει ο κύριος Στασούλας για τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, η πρώτη του επαφή θα είναι στην Αλεξανδρούπολη στον Άγιο Νικόλαο, όπου θα τελεστεί δοξολογία και εκφώνηση πανηγυρικού από τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης τον κύριο Γιάννη Ζαμπούκη, και στη συνέχεια θα μεταβούν στο Ηρώ της Δόμνας Βυσβίζη. Θα πούμε το πρόγραμμα αναλυτικά στη συνέχεια.
1: Θα το πούμε αργότερα. Τώρα προς το παρόν ας πούμε λίγο τους φίλους μας που είναι μαζί μας. Είναι πάντα η Fit Car Rental και η νοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων. Καλλιπόλιος 73 Μελοχαγού Διαμάτη Γωνία. Είναι το κατάστημα του Βάνη του Κασαπιάν με σιδηρικά χρώματα από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Είναι το Μάσα Μπούκα, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου και για παραγγελίες το 2552021245, μην το ξεχνάτε. Είναι το Καφέ Μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1 και φυσικά το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με το πρώτο κέντρο στην Αναγεννήσεως 153 δίπλα στην πιάτσα του Ταξί. Και το δεύτερο να ανοίγει ουσιαστικά τις πύλες του
0: το
1: Σάββατο στο Διδημότυχο. Για να πάμε τώρα λίγο να δούμε και τι γράφει η κόντρα που περιμένει υπομονητικά τη σειρά της η καημένη.
0: Λέει, σιγά μωρέ, μην τη λυπάσαι.
1: Δεν τη λυπάμαι, δεν τη λυπάμαι, απλά δείχνω μια συμπόνια ρε παιδί μου. Σκηνικό ακραίας ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Ορίζουν αυθαίρετα η υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πρόβα Τζενεράλε της Άγκυρας εν ώψη της έγκρισης από το Κοινοβούλιο του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα μέσα στον Ιούνιο. Είναι το νέο επεισόδιο μεταξύ Αστυπάλαιας και ΚΟ στα διεθνή ύδατα, όταν τουρκική πυραβλάκατος παρεμπόδισε σκάφος που πόντιζε καλώδια οπτικής ίνας. Πληθυσμιακή κατάρρευση, λέει εδώ, η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Πιο κάτω διαβάζουμε, αναστενάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δις ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Φόρους που αγγίζουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έγραψαν στα τευτέρια της εφορίας στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πρώτο δίμηνο του έτους, με τον αριθμό των οφειλετών να ανέρχεται σε 3.681.752 φυσικών και νομικών προσώπων. Από το συνολικό χρέος των 114,537 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα 35 δισεκατομμύρια θεωρούνται ανεπίδεικτα εισπράξεις. Δεν τα πάρει ποτέ δηλαδή. Εργασίες στην αριστερά. Επιταχυντής των εξελίξεων η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες
0: μαμούθ.
1: Μαμούθ ακριβώς. Πήρα ξάφριζε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή και Περιστέρι, εφιάλτες για 6 παιδιά ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες. Εδώ ουσιαστικά η γειτονιά είναι αυτή που ανέδειξε το ζήτημα τηλεφωνώντας κάποιον από τη γειτονιά σε
0: κοινωνική δομή.
1: Ναι, κοινωνική δομή. Κινητοποιήθηκαν, ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες και έτσι τώρα τα παιδιά πιθανότατα θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μακάρι. Σε... Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι Πέμπτη καλύτερο. Σημαίνει ότι κυκλοφορεί το Ποντίκι. Η εβδομαδιαία πολιτική, σατυρική και αποκαλυπτική, όπως αυτό χαρακτηρίζεται και αυτό προσδιορίζεται εφημερίδα.
1: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα με το Ποντίκι.
0: Τι?
1: Να, είναι αυτό που Χανταϊός μεταδίδεται από.
0: Α, από το Ποντίκι και... μεταδίδεται. Σωστά,
1: αυτό το πράγμα είναι από το Ποντίκι κυρίως. Οπότε.
0: Ναι. Ο μεν θερισμός πολλής. Η δε εργάτε, ολίγοι.
1: Έλα, έτσι. Να φέρουμε από το εξωτερικό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο, επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί. Πιο κάτω, πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες. Και παρακάτω, τρυφερό αισθαντανέ Xi Jinping Donald Trump, Donald Trump Xi Jinping, οι δύο έτσι, κορυφαίοι πολιτικοί στην παγκόσμια σκακέρα. Συναντιόνται αυτές τις μέρες και εδώ φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ να λέει στο αυτί του
1: του Κινέζου Προέδρου,
0: του Κινέζου Γενικού Γραμματέα,
1: Γενικού Γραμματέα ή Πρόεδρο τον αναφέρουν όλοι τώρα, μπορεί να άλλαξαν το καταστατικό τους.
0: Λοιπόν, το μόνο που θέλω στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα. Αυτό θέλει, τίποτα άλλο. Και στην ουσία έχει χάσει.
1: Για εσωτερική κατανάλωση είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: γιατί δεν τα έχει καλά με το Hollywood. Το Βιετνάμ πώς τον νίκησαν στο Hollywood.
0: Ναι, σωστά. Έλληνο-τουρκικά. Τι ζητάει η Τουρκία με τον νέο Κάσιους Μπέλι? Τσίπρας επιστρέφει τον Ιούνιο με στόχο τη διακυβέρνηση. Μας κούρασε όμως ο Τσίπρας.
1: Ναι, δηλαδή... θα επιστρέψει. Εντάξει, δεν είμαστε και οι Πινελόπες να περιμένουμε τόσο καιρό. Θα φύγουμε.
0: Ναι.
1: Να πάμε σε άλλο κόμμα.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα. Η δύσκολη σχέση μέσα από έκθεση του Κογκρέσου. Και τουρισμός, χωροταξικό του προκρούστη. Του προκρούστη, λοιπόν.
1: Το τεντώνουν, το τεντώνουν ή το κόβουν. Μάλλον το τεντώνουν. Λοιπόν, πάμε στη Star Press. Γιάννη, ετοιμάσου.
0: Είμαι έτοιμος.
1: Συγκλονιστική, καλά πάμε λίγο πιο σοβαρά στην αρχή. Συγκλονιστική κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ για τον τρίχρονο Άγγελο, το θυμάσαι, που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου?
0: Όχι.
1: Θα το θυμάσαι που λέγαμε για τον Άγγελο τον τρίχρονο στην Κρήτη, ήταν, που ήτανε, που το είχαν χτυπήσει πάρα πολύ.
0: Γονείς.
1: Ήταν, ναι, ναι. Ήταν μέρες που λέγανε έσβηνε τσιγάρα στο δερματάκι,
0: ναι,
1: στο
0: κεράκι.
1: Λοιπόν, η καρμική επαφή της Αναστασίας Παντούση. Πώς ερωτεύτηκε την Ιωάννα Παπαζήση?
0: Ναι.
1: Πώς, δεν ξέρεις, Λοιπόν, να ρωτήσουμε καμιά Παπαζήση να μας πει.
0: Λοιπόν, η καρμική επαφή της Αναστασίας Παντούση που ερωτεύτηκε την Παπαζήση.
1: Ναι, πώς ερωτεύτηκε την Παπαζήση, η Παντούση. Τρία θαύματα έσωσαν το Σταύρο. Τα πρώτα λόγια του Φλόρου μόλις συνήλθε στην εντατική. Τι ψέλησε στη μητέρα του στο πρώτο τηλεφώνημα? Περνάει δύσκολο και αυτό το παιδί τώρα. Τον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η γογό Μαστροκώστα. Τι έπαθε? Ώρες αγωνίας για τη γογό. Βράχη δίπλα της ο Τραϊανός Δέλλας και η οικογένειά της. Τι είχε αποκαλύψει η κολλητή της φίλη Μαρία Καλάβρια? Α, εγώ πρέπει να είχε ένα θέμα, νομίζω ότι κάπου το είχα δει. Νομίζω. Με κάθε επιφύλαξη. Γι' αυτό και δεν το λέω. Τι ήταν? Ανώμαλος 37χρονος με κρυφή κάμερα. Βιντεοσκοπούσε 45χρονη στην τουαλέτα. Καυτό υλικό από γυμναστήριο στην Καλαμαριά. Αυτός είναι ο γαμπρός της Νατάσας Θεοδωρίδου. Έτοιμες για γάμο μάνα και κόρη.
0: Και μάνα και κόρη.
1: Ερωτεύτηκε και η κόρη της Χριστιάνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πιο λογικό. Τι θέλουν στην ΕΡΤ, αλλά αγκάθι τα λεφτά για τη ΣΥΑ. Τα σημεία που κολλάει η συμφωνία.
0: Τις δίνουν πάρα πολλά και δεν τα θέλει.
1: Ναι, δεν μπορεί να τα πάρει τόσα. Τι να τα κάνει, λέει.
0: Δεν θέλω να προσφέρω. Δεν θέλω λεφτά. Θέλω να προσφέρω ακριβώς, στην ακριβώς. Κρατική ραδιοτηλεόραση, λέει η ΣΥΑ Κουσιώνη.
1: Λογικό είναι μετά από τόσα χρόνια καριέρα στο χώρο.
0: 26 χρόνια είπαμε ήταν στο.
1: Σκάι. Όχι.
0: 20. 26 λέει μπήκε, 46 φεύγει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι μετά από τόσα χρόνια που εισέπρατε κανονικά το μισθό της, όποιος ήταν και μάλιστα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν ήταν μικρός.
1: Ναι. Καλοπληρωμένη από ό,τι φαίνεται, σου λέει ας προσφέρω λίγο και στο κοινωνικό σύνολο τώρα.
0: Ευχαριστούμε, Σία.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Ριζοσπάστης ακολουθεί, στο ίδιο μήκος κύματος. Ανάσα και ελπίδα για την νεολαία.

0: την νεολαία. Ναι. Παραγίνονται, πώς θα σου πω, μεγαλίζουν από νωρίς.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εφημερίδα μας εδώ, την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να σταματήσει τώρα η αισχρή βιομηχανία διώξεων σε βάρος των αγωνιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Διώκονται όσοι πράττουν παράνομες πράξεις. Η απάντηση της κυβέρνησης στην επίκαιρη ερώτηση του κόμματος. Χιλιάδες λαού θα διαδηλώσουν σε όλη τη χώρα, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, διήμερο αντιυπερελιστικής δράσης στις ΔΙΕ 16-17 Μάη. Τέρμα κάτω, μαζική απεργία στο δημόσιο. Αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Κάλεσμα της ΔΑΣ να γίνει η απεργία εφαλτήριο κλιμάκωσης του αγώνα μας με το λαό. Λοιπόν, κάπου εδώ τώρα να μπούμε λίγο και στην σωστή διάσταση των πραγμάτων. Δεν ξέρω αν στην Αθήνα υπήρχε μαζική συμμετοχή, όπως αναφέρει εδώ πέρα η εφημερίδα.
0: Εδώ υπήρχε μαζική
1: συμμετοχή. Αλλά χθες όταν πήγα εγώ στην πλατεία, 11 η ώρα ήταν η προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, πήγα 11 και 4. Ήτανε ο πρόεδρος της ΒΙΤΑΛΜΕ, η πρόεδρος της, της Ένωσης, τέλος πάντων, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Δαδάρ, κύριος Γκατζίδης, τρία άτομα. Ο κύριος Γκατζίδης που είναι και συνταξιούχος ο άνθρωπος. Θέλω να πω ότι ποια μαζική και ποια μαζικότητα και ποια διεκδίκηση.
0: Πιθανό να λέει αυτό που θα ήθελε να συμβεί.
1: Ναι, όχι, δεν
0: ξέρω. Θα έπρεπε, δεν θα ήθελε.
1: Εγώ δεν κρίνω την εφημερίδα.
0: Και τα προφανώς τα 4 εκατομμύρια πληθυσμού και με ένα σημείο διαμαρτυρίας. Πιθανότατα θα έχει κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ λίγος μπροστά στο σύνολο των ανθρώπων που θα έπρεπε να διεκδικήσουν για να έχει, πώς να σου πω, για να ασκήσει πίεση η διεκδίκηση, να έχει μαζικότητα.
1: Τώρα μας στέλνουν στην Αλεξανδρούπολη πολύ ισχυρή βροχή πέφτει. Εν αναμονή της αύξησης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι να πω.
0: Λέει ο ουρανός από τη χαρά, από τη συγκίνηση.
1: Κάπως έτσι.
0: Τα χάλια μας.
1: Κάπως έτσι. Λοιπόν, Αιγαίο. Επεισόδιο παρενόχλησης από τουρκική τορπιλάκατο. Πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ουκρανικό ντρόουν στο Ιόνιο. Σκάνδαλο υποκλοπών. Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνεια ζητάει το ΚΚΕ. Να κληθούν ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου και ο διοικητής της ΕΕΠ. Στη δίνη των ανταγωνισμών, σήμερα η συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Και ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν την επιχείρηση Ασπίρες με πλώρη για Ορμούζ. Ένα άλλο θέμα εδώ της εφημερίδας. Ριζοσπάστης που κυκλοφορεί.
0: Πρώτο ταξίδι. Βάλαμε, έτυχε πλώρη για τον κόλπο.
1: Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στην Εύα. Πάμε να δούμε τι γράφει η επόμενη εφημερίδα.
0: Καλημέρα σε όλους και πάμε στο λόγο. Κατά τους ελέγχους, ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Τέλος, τα βιολογικά προγράμματα μελισσοκομείας κτηνοτροφίας. Κυριάκος Μητσοτάκης, να είμαστε έτοιμοι για μια παρατεταμένη κρίση στην ενέργεια. Κρίση λέει εδώ πέρα, που είδες θα συνεχιστεί η...
1: Στον ελεύθερο τύπο, πού.
0: Πώς το έβγαλαν αυτό το συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και αυτή η εφημερίδα δεν... Τέλος πάντων.
1: Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας.
0: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων. Όπως θέλει καθένας, τερμηνεύει, μου φαίνεται. Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις και δικαιολογητικά των αγροτών, γράφει στην ΑΔΕ. Και από τη δεξιά στην Εθνική Τράπεζα, παράνομη κρίθηκε η χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ μετά από αγωγή της ΕΚΠΙΖΟ. Δεν είναι μαγκούρα αμφισβητήσεις για το ντρόουν της Λευκάδας από την κατασκευάστρια εταιρεία.
1: Να.
0: Τι είναι, πι. Δεν είναι μαγκούρα.
1: Έλα, λοιπόν,
0: σε καραντίνα 1.700 άτομα. Ένας νεκρός σε κρουαζιερόπλοιο στον Μπορντό. Α, έχουμε τι, επέκταση. Μην μας κάνετε τέτοια.
1: Κάτι τέτοιο παίζει. Ναι.
0: Δεν, λίγο παράκτητο. Σταματήστε τις κρουαζιέρες. Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην Αθήνα θα κυκλοφορούν 1076 νέα λεωφορεία.
1: Μάλιστα. Α, αυτό που γράφει το... για το ανοιχτό σύστημα για διορθώσεις και δικαιολογητικά αγροτών είναι αυτό με το τότε που τους είχαν βάλει να βγάζω φωτογραφίες στα το χωράφι τους οι αγρότες,
0: ναι,
1: που ήταν στην περίοδο που εμείς ήμασταν πλημμυρισμένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το... έχει ανοίξει.
0: Σε σχέση με το monitoring.
1: Με το monitoring, ναι, και τα λοιπά. Θα το δούμε στη συνέχεια της

0: εκπομπής πιο αναλυτικά, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Political στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Ήρεμα νερά, τέλος στο Αιγαίο. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Η νέα παρενόχληση πλοίου σε ελληνικά έδατα επιβεβαιώνει τις ανεθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Πιο πάνω, σημαντική τροπολογία Πιερακάκη, συμμετοχή του δημοσίου σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στρατηγικών assets. Ωραία, τι έχει να γίνει. Η ρύθμιση αφορά... Κάτσε να δω πώς το γράφει.
1: Η ΔΕΗ.
0: Ναι, όσο τη ΔΕΗ και εντάσσονται σε πολυνομοσχέδιο σκούπα για φοροπρόστιμα, κρυπτονομίσματα και λαϊκές αγορές. Μάλιστα. Πολιτικαλή incorrect, η καταγγελία που έφτασε στο Μαξίμου για την Κελεστάθη, αυτή που παραιτήθηκε χθες, τέτα τέτ Κυριάκου Άδωνη με ιταλική συνταγή και το γαλάζιο πάρτι του Πιερακάκη και το ABL Rouge που θα πάρει φωτιά. Σε ετοιμότητα ο Πρωθυπουργός. Παράθυρο για νέο πακέτο μέτρων στήριξης. Στην κορυφή της ατζέντας του το υψηλό κόστος ζωής. Ναι.
1: Να.
0: Στη στήλη Black File το προσωπικό success story της Βρετού. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο της Καφέ Ατέρα. Επιτέλους ολοκληρώνονται μεγάλα οδικά έργα. Είδαμε, ας πούμε, ολοκληρώθηκε ο κάθετος
1: άξονας. Και μάλιστα τέλος. Το ξαναξυζητήσανε κιόλας.
0: Καμπανάκι Μυτιλινέου για κρίση διαρκείας. Ακόμη δεν έχουμε δει το λογαριασμό. Ο πρόεδρος της Μετλέν εκτιμά ότι η ανατροπή θα κρατήσει άλλο ένα εξάμηνο. Ωραία πράγματα. Νέα πρωτοβουλία Γκουτέρες, πιθανό σχέδιο λύσης για το Κυπριακό μέσα στο 26. Πράσινο φως για ουσιαστικές συζητήσεις με φόντο τις επαφές του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Άγκυρα και νέα διευρυμένη διάσκεψη. Σοκ από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, γράφει παρακάτω. Τι αποκαλύπτουν οι σημειώσεις των 2-17χρονων κοριτσιών που βούτυξαν στο κενό. Στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας και οι συνομιλίες τους. Και τέλος, τους τρόμαξε η άρση ασυλίας. Ο νόμος Fast Track για δίκες πολιτικών ένωσε Βελόπουλο ζωή. Ορίστε. Λοιπόν, η κολοτούμπα του αρχηγού της ελληνικής λύσης και το παρόν της Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι αντιμέτωπη με βροχή μηνύσεων. Αυτά λοιπόν τους ενώνουν. Πάμε διαφημίσεις. Έχει πάει 8:30. Επιστρέφουμε σε λίγο. Στείλτε κανένα μήνυμα εσείς στο μεταξύ.
1: Ναι. Θέλετε να μας πείτε ότι είστε καλά ή αν αντιμετωπίζετε τα θέματα και με την βροχούλα. Εδώ τα περιοχές ρίχνει.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Προχωράμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Καλημερίζουμε όσους συντονιστήκαν τώρα. Όντως, έτσι βλέπουμε και από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού ότι η Αλεξανδρούπολη έχει έντονη βροχόπτωση αυτή την ώρα. Θα τους τη χαλάσει την αργία από ό,τι φαίνεται. Και επειδή το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας περιλαμβάνει και υπαίθριες δραστηριότητες, βλέπε μετάβαση στο Ηρώ της Δόμνας Βυζβίζη.
1: Στο Άγαλμα κάτω.
0: Ναι. Έχουμε και την παρέλαση σήμερα. Έτσι, έχει πρόκειται να γίνει μεγάλη παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη. Και από ό,τι έμαθα, επειδή είναι, αυτή η παρέλαση γίνεται κάτω στην Παραλιακή.
1: Ναι.
0: Της 14ης Μαΐου. Με συμμετοχή πάρα πολλών πώς το πούμε, αντιπροσωπιών.
1: Παρελαυνόντων
0: και με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και ελικόπτερα.
1: Άρα και τμήματα στρατού και...
0: Ναι. Σκέψω ότι η έναρξη παρέλασης προβλέπεται στις 12 και το πέρας της παρέλασης στη 1.30.
1: Μάλιστα.
0: Και με αυτή τη βροχάρα...
1: Άρα θα βγάλουμε ό,τι έχουμε στις 2.30. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τελευταία ο καιρός δεν το πάει καλά με τις αργίες.
0: Ναι.
1: Έχει μια αντιπαλότητα.
0: Ναι. Κοίταξε, σου πω κάτι. Τόσες φορές που τον έχουμε βρήσει τον καιρό.
1: Παίρνει το αίμα του πίσω.
0: Παίρνει το αίμα του πίσω.
1: Παίρνει τον αέρα του πίσω.
0: Να πούμε τώρα έτσι, και αυτό είναι, αξίζει αναφοράς, ότι 14 Μαΐου ναι μεν γιορτάζεται στην Αλεξανδρούπολη λόγω της απελευθέρωσης της Θράκης, αλλά το Δημότυχο την απελευθέρωσή του την γιορτάζει στις 17 Μαΐου, οπότε στο Δημότυχο δεν είναι αργία. Είχε γίνει μια κουβέντα μεταξύ κάποια στιγμή για την πώς το πούμε,
1: ολόθρακη αντιμετώπιση του θέματος.
0: Ακριβώς. αλλά μάλλον έμεινε πίσω αυτό το θέμα. Γι' αυτό και λειτουργούν και σήμερα τα σχολεία κανονικά εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Είναι στην Αναγεννήσεως 153. Το βρίσκουμε λοιπόν εκεί δίπλα στην πιάτσα των ταξί. Και εκεί απολαμβάνουμε υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. Φυσικά το Top Charm δεν μένει στάσιμο, συνεχώς εξελίσσεται, είτε καταρτίζεται, είτε εξοπλίζεται, είτε επεκτείνεται. Και στην προκειμένη περίπτωση επεκτείνεται στην πόλη του Δημοτήχου. Το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται, το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, θα τελεστούν τα εγγένεια του νέου χώρου του Top Charm στην πόλη του Δημοτήχου, 6 το απόγευμα, στην οδό Ορφέως 21.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι μαζί μας πάντοτε είναι και το Μάσα Μπούκα για ένα γκριλ σουβλάκι στην πλατεία Δασίου και για παραγγελίες στο 2552021245 με χώρο μπροστά του, μπροστά από το κατάστημα. Πολύ όμορφο χώρο, διαμορφωμένο κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε και το φαγητό και τη θέα και να τρέξουν, να παίξουν τα παιδιά σας, να ευχαριστηθείτε την έξοδό σας. Μαζί μας τα σιδηρικά και χρώματα του Κασαπιάν του Βάνη από το 1924, η πιο παλιά επιχείρηση της πόλης, με τρεις γενιές και σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την τέταρτη. Αρδευτικά επίσης είδη θέρμανσης θα βρείτε εκεί στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Να κάνουμε μια ειδική αναφορά στη Fit Car Rental. Όταν είστε έτοιμοι να νοικιάσετε ένα όχημα, να ξέρετε ότι η Fit Car Rental διαθέτει οχήματα απολύτως αξιόπιστα. Ένας λόγος παραπάνω είναι και το γεγονός ότι παράλληλα η επιχείρηση δραστηριοποιείται και στο κομμάτι του συνεργείου, του service των αυτοκινήτων, της παροχής αυτών των υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών. Οπότε... είπαμε ένας λόγος παραπάνω για να είστε πιο σίγουροι για το όχημα που θα χρησιμοποιήσετε. 25520-28525 το τηλέφωνο. Και να πω τέλος και για το Παντρόν. Δεν ανέφερες το Παντρόν, έτσι?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το Παντρόν, το οποίο βρίσκεται στην, απέναντι από την κεντρική πλατεία, είναι στην Πρόκου 1 ή αν θέλετε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως. Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της πόλης, ό,τι άλλο και να πούμε, 20 ώρες το 24ωρο θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Θα είναι εκεί για να σας προσφέρει το πρωινό σας, το πρωινό σας καφέ, το πρωινό σας φαγητό, την πρωινή σας τροφή δηλαδή, το πρωινό σας ρόφημα, τα ποτά, τα κοκτέιλ για το βράδυ, για το απόγευμα, event που διοργανώνει. Είναι γενικά δηλαδή σφίζει από ζωή, πώς να το πούμε αλλιώς, και εκεί πρέπει να καταλήγουμε.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τις τελευταίες εφημερίδες. Δεν έμεινα και πολλές.
1: Ναι, δύο είναι. Πάμε να δούμε την απογευματινή πρώτα. Πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους γράφει. Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Κλαίνει μαϊμούδες στην δουνιά. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Και εδώ, τώρα, μια και μου ήρθε, γιατί μένα ότι μου έρχεται το λέω, είναι μια ομολογία αποτυχίας του κράτους, των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους. Γιατί έχεις μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να παράξουν. Να παράξουν, να πουλήσουν, να εξάγουν βιολογικά προϊόντα. Και γίνεται αυτό που γίνεται. Ο ένας στους τρεις, μισή-μισή, λένε ψέματα, προσπαθούν να εξαπατήσουν. Και έρχεσαι και τιμωρείς και τους άλλους μισούς, τους υγιείς, και τους σταματάς ουσιαστικά τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί πιθανότητα κάποιοι εξ αυτών, οι περισσότεροι εξ αυτών θα κλείσουν, γιατί θα αλλάξουν επάγγελμα, γιατί δεν θα μπορούν να συντηρήσουν την εργασία τους. Τι θετικό μπορεί να βρει κανείς πάνω σε αυτή την κίνηση? Είναι δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό του καλύτερα να γλιτώσει ένας παράνομος παρά να τιμωρηθεί ένας αθώος. Εννοείται. Αυτό που λέει το νομικό σύστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ενεκτικοί στην παρανομία. Αντίθετα όμως, να ενισχύσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να είναι και έγκαιροι και κέρυοι πάνω στο ζήτημα και τιμωρητικοί, αλλά όχι το σύνολο των ανθρώπων. Είναι κρίμα. Άνθρωποι που επένδυσαν, άνθρωποι που προσπαθούν, άνθρωποι που καταβάλουν μόχθο και χρήμα, να αναγκάζονται να γίνουν μετανάστες.
0: Κοίταξε όμως, να σου πω κάτι. Τώρα κάνω λίγο τον αντίλογο μου, να κάνω τον κακό, όπως θες πες το. Δεν γίνεται σε καμία οικονομική δραστηριότητα να βασιζόμαστε στις ενισχύσεις. Δηλαδή, οι ενισχύσεις είναι αυτό που λέει η λέξη. Δεν μπορείς να επιβιώσεις από την ενίσχυση.
1: Θα πρέπει να δημιουργήσεις προϋποθέσεις ώστε να γίνεται ανταγωνιστικό το κομμάτι αυτό της οικονομίας σου. Θες δηλαδή το λιγότερο φόρο στα καύσιμα, παραδείγματος χάρη. Θέλεις το καλύτερο φορολογικό σύστημα στο φόρο εισοδήματος. Θέλεις στις τροφές μείωση των τιμών.
0: Συγγνώμη, διαφωνείς αυτό το πράγμα που σου λέω. Δηλαδή είναι...
1: Ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις είναι το κάτι παραπάνω.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά από ό,τι βλέπεις, επειδή.
0: Δηλαδή τα ονόματα των επιδοτήσεων, εξουσιωτικοί, ας πούμε.
1: Ναι, είχαμε γράψει κάποια στιγμή εδώ πέρα, ήταν καμιά δεκαριά διαφορετικά. Ναι. Αλλά. Και είναι και ευρηματικότατα, κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν, προστίθενται ή αφαιρούνται. Η αλήθεια είναι όμως ότι από μόνο του το προϊόν δεν αρκεί,
0: δεν στέκεται
1: σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Γι' αυτό και έχουν μπει στη λογική των επιδοτήσεων όλα τα κράτη. Ναι. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδας, είναι η κοινή αγροτική πολιτική, γι' αυτό είναι κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και τα άλλα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία επίσης επιδοτούν δράσεις του αγροτικού τομέα, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε να φάμε ή δεν θα δούλευε κανείς στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε παρακάτω. Το έμεσο μήνυμα σε Καραμαλή, Παπανδρέου και Τσίπρα, λέει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ενέργεια, εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Άντε χαλάλι, δηλαδή θα μπαίνουν οι ανανεώσιμες πηγές τώρα από εδώ και μπρος.
0: Πού θα μπαίνουν, αφού δεν χωράνε στο δίκτυο.
1: Δεν χωράνε στο δίκτυο. Θα φεύγουν οι άλλοι.
0: Εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι, δηλαδή να πεις ότι θα.
1: Αφού ακρίβεινε,
0: θα μπορούσα να πούμε να. Αλλά δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο οι άλλοι τρόποι παραγωγής ενέργειας μπορούν να σταματάνε και να ξεκινάνε όπως ας πούμε τα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή, κόψε την παραγωγή από φυσικό αέριο τις πρωινές ώρες. Έτσι.
1: Ναι, δεν είναι καμιά πυρηνική αντίδραση για να μην σταματά εύκολα.
0: Δεν ξέρω. Ξέρεις εσύ τώρα πώς λειτουργεί ακριβώς ο τρόπος λειτουργίας?
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά όπως και να έχει το θέμα, είναι ένα υλικό που άμα σταματήσεις να τροφοδοτείς αυτό που το παράγει, θα σταματήσεις και να το παράγει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι
0: μπορεί να απαιτεί πολλή ενέργεια για να ξαναξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πόσο θα μπορούσε πια. Μου φαίνεται λίγο.
0: Ας βάλουμε ένα φωτοβολταϊκό να καλύπτει αυτή την ενέργεια.
1: Από την ώρα που κάναμε τη στροφή στην,
0: στις ανανεώσιμες.
1: Ανανεώσιμες και δώσαμε ένα σωρό χρήμα, πάλι με τη μορφή ενισχύσεων, επιδοτήσεων κτλ., θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν και όλα σε αυτά. Mm. Στο κάτω-κάτω της γραφής κάνουν καλό και στο περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο έγιναν. Λοιπόν, λέει, δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Θα μείνει υποχρεωμένος, μου φαίνεται. Τραμπ Σι, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη. Ρεαλισμός αντί σύγκρουση στη νέα φάση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης. Τώρα, να δούμε από τη δεξιά. Στήλη, πρόκληση, συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου μέσω Λουξεμβούργου, γράφει ο Λάμπρος Καλαρίτης. Στα σκηνιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα. Εδώ τώρα, ναι, όντως ο κύριος Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, εμφανίστηκε ως πολύ φίλος και πολύ άνθρωπος του Προέδρου, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει σωρία ελπίδων για τέτοιου είδους θέματα στην τουρκική πολιτική, που πέρασαν 2 χρόνια από την εκλογή σχεδόν του Τραμπ, δεν φαίνεται να τραβάνε σε καλό δρόμο. Πάμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Ελεύθερη ώρα, η τελευταία εφημερίδα μας, που πάντα έτσι μας τροφοδοτεί με ωραία
1: φανταστικά πράγματα,
0: με ωραίες πάσες για σχόλια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γράφει εδώ πέρα πάνω δεξιά. Τα θαλάσσια πάρκα ακυρώνουν τις εξορίξεις, λέει ένας Αβραάμ Ζελιλίδης στο Γρηγόρη το Σερέτη.
1: Όχι, άμα είναι Αβραάμ, μπορεί να έχει πληροφορίες από τους Ισραηλινούς.
0: Αποκλείεται. Πάμε παρακάτω. Ο Δίτης και ο Ικάς Κάπα Νιζάμις αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό.
1: Όπα, του το είπε το θαλασσινό τριφύλι.
0: Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με το ντρόουν της Λευκάδας. Τα φιλαράκια του Πρωθυπουργού, ο ναζιστής του Κιέβου και ο Σουλτάνος σχεδίασαν από κοινού τη μεγάλη καταστροφή του πολεμικού ναυτικού, αλλά λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο. Τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Τουρκία, αλλά αλλάζουν οι Μογγόλοι και απειλούν με θερμό επεισόδιο. Κυριάκος Βελόπουλος, κύριοι της κυβέρνησης, σταματήστε τώρα κάθε βοήθεια στον ανθέληνα Ζελένσκι. Ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας από τους Έλληνες της Διασποράς. Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά θα συμβούν εδώ. Να κρύψουμε τις Μπελγαρά, ναι, στο χελμό πάνω. Να μην έχει να λέει και ο Νταλάρας ποιος είδε πλοίο.
0: Καράβια,
1: ποιος είδε πλοίο στο χελμό. Ναι. Λοιπόν, έτσι να μην μπορεί να τις βρει τον ντρόν το θαλασσινό. Τι άλλο θα ακούσουμε ακόμα, Θεέ μου. Γιάννη, έχω μια ιδέα.
0: Α, να την πω. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο υλικό έχεις για την επόμενη, το επόμενο ημίωρο. Θέλω όμως, επειδή δεν αναφέρθηκαμε καθόλου έτσι σε ένδειξη τιμής για την περιοχή μας, να πούμε λίγο την ιστορία,
0: ναι,
1: με τη Θράκη.
0: Να την πούμε.
1: Καθώς το διαβάζω στη Μηχανή του Χρόνου, που είναι αξιόπιστο, εδώ πέρα ως site. Να δούμε το αφιέρωμα αυτό. Όταν η Θράκη, λέει, υποδουλώθηκε από τους Οθωμανούς, το διδημότυχο ως δεύτερη πόλη του Βυζαντίου, με τα ισχυρότατα διπλά τείχη, ορίστηκε ως πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Μετά όμως λίγο καιρό, στη θέση του Δημοτήχου, τη θέση του την πήρε η Αδριανούπολη που ονομάστηκε σε Εντύρνε. Το Δεδέαγα, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη, είχε τότε μικρό πληθυσμό, αλλά σταδιακά έγινε η πόλη του εμπορίου και των προξενείων. Εκτός από το λιμάνι, απέκτησε και σιδηρόδρομο. Τότε είχε σιδηρόδρομο. Το 1871 αποφασίστηκε να συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και την Κωνσταντινούπολη. Από εκεί περνούσε και το περίφημο Orion Express. Έτσι άρχισαν να έρχονται στην πόλη Έλληνες, Εβραίοι, Φράγκοι, Γάλλοι, Ρώσοι, Βούλγαροι και πολλοί άλλοι. Οι Φράγκοι τι εθνικότητα είναι?
0: Οι Φράγκοι.
1: Εγώ και Γάλλους τους είχα.
0: Εγώ.
1: Γιατί λέει ξεχωριστά εδώ.
0: Ναι.
1: Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, η πόλη δόθηκε στη Ρωσία με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στην Κωνσταντινούπολη στις 3 Μαρτίου του 1878. Νομίζω ότι είναι αυτή η συνθήκη για την οποία χθες και προχθές το συνέδριο αναφερόταν στον Καραθεοδωρή. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, και
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: είχε
0: ναι,
1: πρωτοστατήσει
0: ναι,
1: ο Καραθεοδωρή ναι, Πασάς. Ναι. Η νέα συνθήκη ευνοούσε απίστευτα τη Βουλγαρία, σύμμαχο της Ρωσίας που αποκτούσε πρόσβαση στη θάλασσα. Το νέο μόρφωμα της αποκαλούμενης Μεγάλης Βουλγαρίας περιλάμβανε την περιοχή από το Δούναβι μέχρι το Αιγαίο, ίσως να μην αυτή η συνθήκη Γιάννη, από Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Δρίνο ποταμό.
0: Κάτω το 1870, ναι, κάτσα το βρω.
1: 78 λέει τώρα αυτή που διαβάζουμε εδώ του Αγίου Στεφάνου, δες αν είναι του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, μέχρι το Δρίνο ποταμό, τμήμα της Ανατολικής Θράκης, στην περιοχή της Ξάνθης και μέρος της Μακεδονίας, εκτός από τη Θεσσαλονίκη, την Πειραιά και τη Χαλκιδική. Η συνθήκη δεν προέβλεψε τίποτα για τον ελληνισμό της περιοχής, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο βίαιος και υποχρεωτικός εκβουλκαρισμός της Βαλκανικής, με απότερο στόχο τον ολοκληρωτικό ξεριζωμό του ελληνικού πληθυσμού από την περιοχή. Οι Ρώσοι πήραν τον έλεγχο της Αλεξανδρούπολης και άρχισαν να ανακαινίζουν τα κτίρια, να φτιάχνουν σύγχρονο ρημοτομικό σχέδιο με μεγάλους δρόμους, πλατείες και άλση. Η πόλη αναπτύχθηκε ξεχωριστά από τις άλλες και απέκτησε το γνωστό φάρο που έγινε σύμβολο της πόλης. Στη μικρή πόλη δημιουργήθηκαν 8 προξενία και την Ελλάδα εκπροσωπούσε ο Ιων Δραγούμης.
0: Το συνέδριο του Βερολίνου 1878, συμβολική εφετηρία για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, αυτό λέει.
1: Του Βερολίνου.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό που διαβάζουμε εδώ, που ευνόησε τη Βουλγαρία, την επέκταση της Βουλγαρίας, ήταν η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου την ίδια χρονιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε παρακάτω.
0: Γινόταν πράγματα, λοιπόν.
1: Ναι, γινόταν. Ήταν μια περίοδος ιδιαίτερου αναβρασμού. Ας πάμε λίγο στο Βαλκανικό πόλεμο, για να μην τα διαβάσουμε και όλα. Το 1912 ξέσπασε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ των συνασπισμένων χωρών της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για λαούς που ξεσηκώθηκαν ενάντια της πολιτικής του κινήματος των Νεοτούρκων, που προσπαθούσαν με τρομοκρατία να εκτουρκίσουν όλους τους λαούς της γερασμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Νεότουρκοι απευθύνθηκαν για βοήθεια στους Γερμανούς. Ο στρατηγός Κόλμαν Φόντερ Γκόλτς ήταν αυτός που ανέλαβε να τους συμβουλέψει και να σταθεί δίπλα στο νεαρό τότε Κεμάλ Πασά, τον μετέπειτα Ατατούρκ. Τους συμβούλεψε να εκαθαρίσουν τα εδάφη από τους άλλους λαούς και ειδικά από τους Έλληνες που ζούσαν στα δυτικά παράλια στη Μικρασία. Έτσι ξεκίνησε το μικρασιατικό δράμα. Η Βαλκανική Συμμαχία ήταν ασαφής ως προς τις εδαφικές διεκδικήσεις. Κάθε χώρα θα κρατούσε τα εδάφη που θα κατακτούσε. Αν και θεωρητικά οι Έλληνες τότε είχαν το πιο αδύναμο στρατό, ο Ελευθέριος Βενιζέλος πήρε το ρίσκο και μπήκε στον πόλεμο παρά τις αντιρρήσεις του παλατιού. Ο πόλεμος διήρκησε από τον Οκτώβριο του 12 έως τον Μάιο του 13. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν η εκδίωξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από όλη σχεδόν τη Βαλκανική Χερσόνησο. Η Ελλάδα απελευθέρωσε τη Μακεδονία και ενσωμάτωσε τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι όμως δεν ικανοποιήθηκαν με τη συνθήκη του Λονδίνου του 13, που επικύρωσε τις αλλαγές συνόρων στα Βαλκάνια και ήθελαν και άλλα εδάφη. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για νέες διεκδικήσεις και νέο πόλεμο, το δεύτερο Βαλκανικό. Τον Ιούνιο του 2013 η Βουλγαρία επετέθηκε κατά των πρώην συμμάχων της. Οι επιθέσεις αποκρούστηκαν και οι στρατοί της Ελλάδας και της Σερβίας εισέβαλαν σε βουλγαρικό έδαφος. Οι Οθωμανοί κατάφεραν να προωθήσουν στην Ανατολική Θράκη, να προωθηθούν μάλλον, και επανεκατέλαβαν την Αδριανούπολη, ενώ η Ρουμανία βρήκε ευκαιρία και προέλασε μέχρι τη Σόφια. Μπροστά στο προφανές αδιέξοδο, η Βουλγαρία αναγκάστηκε να συμφωνήσει σε εκεχηρία και να αρχίσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, στο Βουκουρέστι. Με τη συνθήκη λοιπόν του Βουκουρεστίου, 28 Ιουλίου του 2013, δόθηκε τέλος στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Τι έγινε τότε? Έτσι, τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταφέρθηκαν προς τα ανατολικά, πέρα από την Καβάλα, περιορίζοντας έτσι τα παράλια της Βουλγαρίας στο Αιγαίο, σε συνολικό μήκος 110 χιλιομέτρων και με επίνιο την Αλεξανδρούπολη. Παρ' όλα αυτά, η Δυτική Θράκη παρέμεινε υπό βουλγαρικό ζυγό και οι Έλληνες της περιοχής βίωσαν μια εξοντωτική κατοχή. Mm-hmm. Πάει λοιπόν, τελειώνει και αυτό. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε τη σημερινή Αλεξανδρούπολη υπό βουλγαρική κατοχή. Λοιπόν, πιο κάτω διαβάζουμε ότι οι Τούρκοι υπογράφουν τη συνθήκη του Μούδρου.
0: Στη Λίμνο.
1: Ναι, στο Μούδρο της Λίμνου με τον Άγγλο ναύαρχο Κάλθροπ. Σύμφωνα με τους όρους αυτούς, τις ανακοχές, η κατάπαυση των εχθροπραξιών θα λάμβανε χώρα μέχρι το μεσημέρι της 18ης
0: Οκτωβρίου.
1: 31 λέει, 18-31 Οκτωβρίου. Α, 18 έως 31. Τι. Τέλος πάντων.
0: Μεσημέρι λέει 18 έως 31.
1: Ναι, ναι, με αυτό ναι. Ακριβώς. Ναι. Δεν πειράζει, είναι κάποιο λάθος γραμμένο πιθανό.
0: Μπορεί να είναι μπερδεμά με τα ημερολόγια. Τα...
1: Α, ναι, είναι ναι. Το παλιό και το ναι. Νέο, ίσως. Λοιπόν, ο τουρκικός στρατός θα αποστρατευόταν, τα πολεμικά πλοία θα παραδίδονταν στους συμμάχους και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε τώρα το συνέδριο της Ειρήνης στο Παρίσι. Τα εδαφικά ζητήματα θα τα έλυνε η Σύνοδος του Παρισιού το 19 που συγκλήθηκε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού της Γαλλίας και την παρουσία αντιπροσώπων 32 συνολικά κρατών. Κυρίαρχο όργανο το αποκαλούμενο Συμβούλιο των 10 μετά τις 24 Μαρτίου του 19 περιορίστηκε σε Συμβούλιο των 4. Τι έγινε εδώ πέρα? Οι Αμερικανοί δήλωσαν απερίφραστα ότι η Δυτική Θράκη θα πρέπει να παραμείνει στη Βουλγαρία, αρνούμενοι το βουλγαρικό αποκλεισμό από το Αιγαίο. Συγκεκριμένα πρότεινα να δοθεί στην Ελλάδα μόνο η περιοχή Ξάνθης Γιουμουλτζίνας, είναι η Κομωτινή, ενώ η υπόλοιπη βόρεια Δυτική Θράκη θα πήγαινε στη Βουλγαρία. Και η υπόλοιπη νότια Δυτική Θράκη μαζί με όλη την Ανατολική στο νεοσύστατο κράτος Κωνσταντινούπολης. Η Γαλλία πρότεινε σαν συμβιβασμό τη δημιουργία ενός ελεύθερου κράτους του Δεδέαγατς. Ναι. Τέλεια όλα. Τώρα, η πόλη της Αλεξανδρούπολης και της Κομωτινής όμως απελευθερώθηκαν επίσημα στις 14 Μαΐου του 1920, δηλαδή 99 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1921. Εκείνη τη μέρα ο ελληνικός στρατός διατάχθηκε να αναλάβει εξ ονόματος των συμμάχων την κατάληψη και διοίκηση της Δυτικής Θράκης, αντικαθιστώντας τα γαλλικά στρατεύματα. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, με τη συνθήκη των Σευρών, η Θράκη προσαρτήθηκε οριστικά στην Ελλάδα. Εμείς εκείνη τη συνθήκη έπρεπε να κρατήσουμε. Να λέμε αυτήν απέναντι στους Τούρκους. Και όχι της Λοζάνης, όπως κάνουν εκείνοι και θέλουν αναθεωρητισμό. Εμείς θέλουμε των Σευρών. Οι Θρακιώτες λοιπόν έμαθαν το πολυπόθητο γεγονός στις 30 Ιουλίου του 20 από το τηλεγράφημα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον κυβερνητικό αντιπρόσωπο της Θράκης. Χαίρο μεγάλος αγγέλων ημίν ότι σήμερον 7η επέτειον συνθήκης Βουκουρεστίου υπεγράφει συνθήκη ειρήνης με τα Τουρκίας διείς εκυριότεροι σύμμαχοι δυνάμεις μεταβίβασαν ημίν Δυτική Θράκην. Λέω ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένος, αυτό ήταν όλο, ιδιαίτερα ευτυχισμένος που βρίσκεται σε αυτή την ευχάριστη θέση να αναγγείλει ότι υπογράφηκε αυτή η συνθήκη που παραχωρεί την Δυτική Θράκη στην Ελλάδα. Και κάπως έτσι έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις. Φοβερή εποχή.
0: Φοβερή.
1: Φοβερή εποχή με πάρα πολλές ανακατατάξεις, χαμός, χαμός.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Ασφάλεια, Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξαχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: μαζευτείτε μαζί.
1: Μαζευτείτε. Λοιπόν, είναι το αυτό. Μπράβο.
2: Θα απαγγείλεις.
1: Λοιπόν, θα απαγγείλω τώρα. Τι θα απαγγείλω, θα μεταδώσω μια σημαντική πληροφορία. Άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο του Top Charm. Άνοιξαν οι πύλες του Top Charm. Στην αναγεννήσεως 153-255-2025-331. Πάτε σήμερα, αύριο. Σήμερα και αύριο βασικά. Ναι. Για να πείτε ότι πήγατε σε κάτι που είναι μοναδικό. Από το Σάββατο δεν θα είναι μοναδικό, θα έχει στο Δημότυχο.
2: Σωστά. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι. Ναι. Ένα πούμε και τους υπόλοιπους που φίλους εδώ πέρα. Το Παντρόν, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, μας περιμένει πάρα πολλές ώρες την ημέρα. 20 ώρες το 24ωρο, ας πούμε, για να περάσουμε όμορφες στιγμές πίνοντας τον καφέ μας, απολαμβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο μας. Μάσα Μπούκα, περνάτε απέναντι από το Παντρόν, ανεβαίνετε στην πλατεία, κάντε αριστερά και βρίσκεστε στο Μάσα Μπούκα. Μπορείτε να καθίσετε και να ατενίσετε την όμορφη πλατεία της Οριστιάδας, τρώγοντας σουβλάκι, γκριλ, οτιδήποτε μπορείτε να πάρετε από ένα χώρο εστίασης, ο οποίος έχει αυτά τα φαγητά ταχυφαγίου που λέμε. Παραγγελίες για το σπίτι σας το 25520-21-245. Και φυσικά δεν πρέπει να αγνοούμε την ύπαρξη του Κασαπιάν, του Οβανές, των καταστημάτων σιδηρικών, χρωμάτων, αρδευτικών, ειδών θέρμανσης κτλ. Δεν έχει δικαίωμα να το αγνοεί κανείς.
2: Καλά, διότι, είναι σαν να αγνοεί την ιστορία του
1: ακριβώς, τόπου. Ακριβώς, δεν έχει δικαίωμα να το αγνοεί. Είναι από το 1924, να όταν εκεί γίνονταν αυτές τις συμφωνίες που διαβάζαμε προηγουμένως, και πριν ακόμα καλά-καλά νιώσουμε ότι έχουμε παραχωρηθεί στην Ελλάδα.
2: Υπήρχε.
1: Ήρθε λοιπόν το κατάστημα του Βάνη του Κασαπιάνη. Του παππού του δηλαδή, αλλά δεν έχει σημασία. Είμαστε στην τρίτη γενιά και πάμε στην τέταρτη. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Φίτκα Ρένταλ.
2: Καρένταλ για την ενοικίαση αυτοκινήτου εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, αλλά και για σέρβις του αυτοκινήτου σας επίσης. Στον ίδιο χώρο, πιστοποιημένα αυτοκίνητα, καθαρά για την κάθε σας ανάγκη, είτε έρχεται κάποιος δικό σας και θέλει ένα αυτοκίνητο για να κινηθεί, είτε εσείς οι ίδιοι, είτε γιατί έχετε πάει το αυτοκίνητό σας στη Fit Car Rental για σέρβις, χρειάζεται μερικές μέρες μέχρι να επισκευαστεί, οπότε μπορείτε να πάρετε από εκεί ένα αυτοκίνητο και να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Έτσι, καλυπόλιος, παραδείγματα. Ναι. Καλυπόλιος 73 με λοχαγού διαμάντη γωνία, και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες 25520-28525. Και τώρα, τι σας έχουμε τώρα?
2: Λοιπόν, τώρα θα σας δώσουμε το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή, που ουσιαστικά αναμένεται η άφιξή του από λεπτό σε λεπτό στο αεροδρόμιο Δημόκρατος της
1: Αλεξανδρούπολης. Πάντως έρχεται για να μείνει.
2: Έρχεται για να μείνει. Βέβαια είπαμε ο καιρός δεν είναι και πολύ καλός. Τώρα συνεχίζει να βρέχει από ό,τι βλέπω από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού. Συνεχίζει να είναι βροχερός ο καιρός στην Αλεξανδρούπολη και να μην ήταν τόση βροχή που έπεσε, όλα είναι μουσχήμα. Λοιπόν,
1: καλά, δεν θα κυλιστούν και κάτω. Το θέμα είναι ότι υπάρξει νερό. Δείχνει να σταματάει στις 12.
2: Ναι.
1: Εξασθενεί πολύ και μετά.
2: Ωραία.
1: Σταματάει, αλλά.
2: Λοιπόν, τι έχουμε τώρα? Έχουμε την προσγείωση του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας με το οποίο έρχεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 9:25, σε 10 λεπτά από τώρα. 9:50 αναχώρηση του κ. Τασούλα για τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης. Στις 10 θα γίνει η επίσημη υποδοχή του και θα διεξαχθεί η δοξολογία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μετροπολίτη Αλεξανδρούπολεως κ. Άνθιμου. Έπειτα θα έχουμε την εκφώνηση του πανηγυρικού από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης τον κ. Σαμπούκη, και θα ακολουθήσει η μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο ιερό της Δόμνας Βυσβίζη, εκεί λοιπόν στην πλατεία του Φάρου, που εικόνα παίρνουμε αυτή την ώρα ζωντανά και μεταδίδουμε. Έπειτα στις 12 ξεκινάει η παρέλαση, η οποία θα ολοκληρωθεί στη 1:30. Μια μισή ώρα παρέλαση λοιπόν σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. 2 η ώρα γεύμα προς τιμή του Προέδρου της Δημοκρατίας, παρατηθέμενο από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης σε εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης. 6 ώρα το απόγευμα αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας δηλαδή 2 με 6 υπάρχει ένα κενό, θα φάει, θα ξεκουραστεί ο άνθρωπος λογικά, και θα αναχωρήσει στις 6 το απόγευμα για τους κήπους. Θα φυχθεί εκεί στις 6:35, θα επισκεφθεί το επιτηρικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων και το συνοριακό σταθμό Ελλάδας-Τουρκίας, και έπειτα θα αναχωρήσει προς, ξέρω εγώ, εκεί που θα διενυκτερεύσει, δεν έχει γνωστοποιηθεί. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αύριο τώρα, πρωί-πρωί, θα μεταβεί στις 8 η ώρα στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Σαρακατσανέων. Αυτό το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από αύριο, με θέμα Σαρακατσανέοι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Λοιπόν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κήρυξει την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, μετά θα αναχωρήσει για τη λέσχη αξιωματικών φρουράς Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια θα του παραχωρηθεί δείπνο από το διοικητή της 12ης μηχανοκίνητης μεραρχίας πεζικού Εύρος, υποστράτηγο Παύλο Ανδρικόπουλο, στη λέσχη αξιωματικών φρουράς Αλεξανδρούπολης. Για το Σάββατο, το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, έχει ως εξής. Στις 10 θα βρεθεί στο παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών στο δάσος Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου και θα ενημερωθεί. Έπειτα στις 10.30 θα αναχωρήσει για το Δημαρχείο του Σουφλίου. Εκεί θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλακίκο. Στις 11.30 περίπου θα επισκεφθεί το επιτηρικό φυλάκιο 126, ενώ στις 12 θα αναχωρήσει για την Ορεστιάδα. 12.30 θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Έπειτα στη 1.10 θα μεταβούν στην βιβλιοθήκη του Φιλοεκπαιδευτικού Συλλόγου Αδριανουπόλεως. Εκεί θα ξεναγηθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον Δήμαρχο της Ορεστιάδας. 5 ώρα το απόγευμα η αναχώρηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα Μαράσια. Εκεί θα τελεστεί τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προτομή της Κυράς των Μαρασίων. Και 6 και 20 περίπου αναμένεται να αναχωρήσει για το Μουσείο Καραθεοδόρη στη Νέα Βίσσα. Θα ξεναγηθεί εκεί και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για το φυλάκιο 5, όπου θα ενημερωθεί, και υπάρχει και μια φημολογία
1: ότι θα διενυκτερεύσει
2: και εκεί. Την Κυριακή τώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στο Διδημότυχο. Όπως είπαμε, 17 Μαΐου το Διδημότυχο γιορτάζει την απελευθέρωσή του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι λοιπόν θα βρεθεί στη δοξολογία που θα γίνει στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας Διδημοτήχου. Έπειτα θα μεταβεί στο Ιερό των Πεσόντων. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνου και όλα, τέλος πάντων, τα τυπικά της διαδικασίας. Μετά θα μεταβεί στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, όπου θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνό. Στις 12 θα έχει συνάντηση με τον Μουφτή Δημοτήχου, τον κ. Εμίν Σερίφ, και επίσκεψη στο Τέμενος Βαγιαζίτ, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, γεύμα του Δημάρχου Δημοτήχου προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναχώρηση για τον κρατικό αερολιμένα Αλεξανδρούπολης.
1: Μάλιστα. Αυτό. Γεμάτο το πρόγραμμα του Προέδρου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα το τεντώσουμε λίγο, αλλά δεν έρχεται και συχνά.
2: Ναι, το πρόγραμμα το έχουμε δημοσιεύσει και είναι και η πρώτη επίσκεψη του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα το έχουμε δημοσιεύσει και στο radioevros.gr, όπου μπορείτε να πάρετε και από εκεί όλες τις πληροφορίες που δεν ακούσατε νωρίτερα. Καλημέρα στην Βάσο,
1: ή που δεν συγκρατήσατε.
2: Και Και να πούμε ότι ο Δήμος Δημοτήχου

0: Έχουμε μια ομιλία στο αμφιθέατρο από τον στρατηγό εναποστρατεία Χαράλα Μπολαλούση με θέμα η απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1919-1920. Το Σάββατο είναι ο αγώνας Κάστρου Δημοτήχου και την Κυριακή οι επίσημες εκδηλώσεις, μέρος των οποίων αναφερθήκαμε μέσα από το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Για να αλλάξουμε λίγο θέμα, να πάμε σε κάτι που είναι οξύμορο, που είναι ευτράπελο, που είναι ανησυχητικό, που είναι ό,τι είναι τέλος πάντων. Κρίνετε εσείς πώς θα το χαρακτηρίσετε και είναι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Προσωπικά από τότε που ήμουν πολύ έτσι νεαρός και συμμετείχα σε αυτά, μου έκανε, ναι, παλιά, είπαμε την περασμένη χιλιετία, δεν μπορούσα ποτέ να καταλάβω πώς γίνεται να έχεις σε μια σχολή μια επιτροπή η οποία είναι φορευτική επιτροπή των εκλογών. Μετρά τα ψηφοδέλτια. Φτάνει σε ένα τελικό συμπέρασμα. Έχουν συμφωνήσει τα μέλη της επιτροπής, υπογράφουν, σφραγίζουν ότι τόσα πήρε μία παράταξη, τόσα πήρε η άλλη. Και τα στέλνει στην ΕΦΕΕ. Τότε. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να τα αποτελέσματα αυτά από όλες τις σχολές που κάνουν αυτή την ίδια διαδικασία στο τέλος να είναι απείρως διαφορετικά και να είναι διαφορετικά για την κάθε κομματική οργάνωση, για την κομματική νεολαία.
0: Είδες, γίνεται.
1: Και όμως γίνεται, είναι κάτι το οποίο δεν έχει ασχοληθεί ούτε τα σύγχρονα μαθηματικά, δεν έχουν ασχοληθεί ούτε η σύγχρονη φυσική επιστήμη, μόνο η ψυχολογία. Οπότε δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα. Να δούμε όμως τι έγινε και φέτος, για να δείτε πόσο μεγάλη απόκληση μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα που δίνουν οι φοιτητικές παρατάξεις μεταξύ τους. Θα αναφερθούμε στις δύο πρώτες, έτσι, στην, αυτές που πάντα πρωτοστατούν τις τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή την Πασπουδαστική που ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα και τη Δάπνου Δουφούκου που ανήκει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι έχουμε λοιπόν?
1: Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τα αποτελέσματα σε ένα ποσοστό ενσωμάτωσης που λέμε της τάξης του 97%. Ψήφισαν, λέει η Πασπουδαστική, 43.295 φοιτητές και τα έγκυρα ήταν 42.071. Τι πήραν λοιπόν, αν εξαιρέσουμε, αν βγάλουμε τα άκυρα και τα λευκά? Η Πασπουδαστική πήρε 14.108 ψήφους, ποσοστό 33,53%. Mm-hmm. Η ΔΑΠ πήρε 10.426, προσέξτε το, έχουν 4.000 σταυρούς διαφορά, ποσοστό 24,78%. Τώρα πιο κάτω τα υπόλοιπα, η ΠΑΣΠ που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ 4.233, ποσοστό 10%, η ΕΑΚ 4.85, ποσοστό 9,71, η ΡΕΒΑΝΣ 1.479, ποσοστό 3,52 και κάποια άλλα μικρότεροι σχηματισμοί. Αυτά λοιπόν τα βασικά για την Πασπουδαστική, έτσι.
0: Τα δικά της αποτελέσματα.
1: Ναι, δικά της αποτελέσματα. 14.000 σταυρί για την ίδια, 10.000 σταυρί για την ΔΑΠ. Πάμε τώρα σε αυτά που δίνει η ΔΑΠ. Σε κάτι που δεν διαφωνούν ιδιαίτερα είναι στο πώς ψήφισαν και πώς είναι τα έγκυρα. Δηλαδή ενώ τα έγκυρα τα δίνει η Πασπουδαστική 42.071, η ΔΑΠ τα δίνει 41.290 τόσο, μικρή διαφορά. Έχουμε λοιπόν τη ΔΑΠ πρώτη με 42,31% και 17.471 ψήφους.
0: Αυτή είναι πρώτη.
1: Αυτή είναι πρώτη στα δικά της αποτελέσματα, ναι. Αλλά 17.500 ψήφους. Η Πασπουδαστική παίρνει 8.500 ψήφους. Δηλαδή το μισό. Mm-hmm. Λίγο λιγότερο από το μισό. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά που δίνει. Και δίνει στην ΠΑΣΠ 6.300 ψήφους με ποσοστό 15,6%. Πολύ κοντά δηλαδή, 6.300 με το 8,5, πολύ κοντά στην Πασπουδαστική. Και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, οι άκρη, το μόνο που συμφωνούν, από ό,τι βλέπω, είναι η σειρά των παρατάξεων.
0: Okay.
1: Εκτός από τους δύο πρώτους, που στα αποτελέσματα του καθενός δίνει ο κάθε ένας τον εαυτό του πρώτο.
0: Όχι ρε εσύ, δεν συμφωνώ. Δηλαδή λέει πρώτη ΔΑΠ, δεύτερη ΠΑΣΠ, τρίτη ΠΚΣΟΥ. Ενώ εδώ το ΠΚΣΟΥ.
1: Όχι, δεν λέει ΠΑΣΠ δεύτερη. Δεν στα αποτελέσματα.
0: Α, είναι, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Sorry.
1: Δεύτερη είναι η Πασπουδαστική, τρίτη είναι η ΠΑΣΠ και μετά ακολουθεί το ΕΑΚ, όπως και στους άλλους ακολουθεί το ΕΑΚ. Και μετά η Ρεβάνς.
0: Δημιουργική λογιστική.
1: Πολύ δημιουργική όμως, από πολύ νεαρή ηλικία.

0: Και είναι πραγματικά λυπηρό που αντί να στέκονται στο πώς θα κάνουν καλύτερες προτάσεις, στο πώς θα κάνουν καλύτερα τα πανεπιστήμια, αγχώνονται οι φοιτητές μας χρόνια τώρα. Αυτοί που πρωτοστατούν σε αυτά, για το ποιος θα δημιουργήσει βιογραφικό.
1: Φτιάχνουμε τώρα εδώ πέρα, δείχνει στην εικόνα το αεροπλάνο που προσγειώνεται. Που περνάει τώρα πίσω από το φάρο. Okay,
0: το είδα. Α, το πιάσε η κάμερα του μετεωρολογικού.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Και λέω, το μόνο που ενδιαφέρει ότι οι φοιτητές σε αυτή την ηλικία τελικά είναι η πραγματική εικόνα. Όσοι θέλουν από εδώ και μπρος να κάνουν πολιτική καριέρα, το να έχουν στο βιογραφικό τους μια θέση γραμματέα στην οργάνωση της σχολής τους και πάει λέγοντας, αντί να ασχοληθούν με τα προβλήματα του χώρου, οπότε γίνονται από μικροί ίδιοι με τους προγόνους τους.
1: Λοιπόν, εντάξει, και φτάνει το αεροσκάφος του πρόεδρου και σταμάτησε η βροχή. Όλα τους έκατσαν, λοιπόν. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις.
0: Τώρα που είσαι, άμα είσαι λίγο συνωμοσιολόγος, το άλλο αεροπλάνο που πέρασε μπροστά και διέλυε τα σύννεφα.
1: Α, το είδατε. Γατάκια. Λοιπόν, διαφημίσεις.
0: Πάμε.
1: Α, περίμενε.
0: Δεν πάμε.
2: Περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Να είμαστε λοιπόν που επιστρέψαμε και πάλι εδώ, εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία, στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής περιπολίας, καθώς περνάει η ώρα και έχουμε και πάρα πολλές εξελίξεις πέραν του ότι έχουμε να σας πούμε για τον καιρό και να συνδεθούμε και με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Προς το παρόν να κάνουμε μια ακόμη αναφορά στους φίλους μας. Μάσα Μπούκα στην πλατεία της Ορεθιάδος για το φαγητό σας. Κασαπιάνο Βανέ, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης από το 1924. Φίτκα Ρέντα, λενικιάς αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλή Πόλη ως Μελοχαγού, Διαμάντη Γωνία. Παντρών, καφέ μπαρ, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και από το Σάββατο και στο Διδημότυχο. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα να πούμε λίγο τα του καιρού, καθώς είπαμε ο καιρός γαρεγγής και ο καιρός γαρ ασταθής. Πάμε στην Σαμοθράκη πρώτα απ' όλα για να δούμε ότι σήμερα 5η 14 Μαΐου στις 12 η ώρα θα περιμένει το νησί και 12 βαθμούς, με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και βροχόπτωση, έντονη κιόλας από ό,τι δείχνει η πρόγνωση. 16 βαθμοί στις 3, με 4 μποφόρ ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, 16 βαθμοί και στις 6 το απόγευμα, με 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Στις 9 η ώρα το βράδυ, 14 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, 2 μποφόρ βοριά θαπνέων και καθαρός θα είναι ουρανός. Ενώ αρκετά σύννεφα θα μαζευτούν λίγο αργότερα προς τα μεσάνυχτα με 13 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες υπάρχει μια πιθανότητα ομίχλης, πρόσκαιρα όμως, καθώς στις 9 το πρωί ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος, οι βαθμοί θα είναι 17 και τα μποφόρ 2 νότιο-ανατολικής διεύθυνσης. Η αυριανή μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς, αυτό θα συμβεί στις 3 το μεσημέρι με 3 μποφόρ νότιο ανέμου και αρκετά σύννεφα πάνω από το νησί. Να περάσουμε τώρα και στην Αλεξανδρούπολη, η οποία...
1: αυτή την ώρα, χάρη, έχει 14,1 βαθμούς Κελσίου, 12, αναμένεται να έχει στις 12 με ασθενής βροχόπτωση, σταματάει λίγο αργότερα, στις 3 προβλέπονται 19 βαθμοί Κελσίου με αρκετά σύννεφα, 20 υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, στις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα έχει 15. Αύριο το πρωί στις 9 βελτιώνεται ο καιρός, 16 βαθμοί στις 9, 20 στις 12, 21 βαθμοί Κελσίου στις 3. Θα μου πεις σε κάτι βελτίωση, απλά δεν προβλέπονται βροχές, δεν προβλέπονται συννεφιές, έτσι καθαρός θα είναι ο ουρανός, κάπως καλύτερα για αύριο στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ωραία, αυτά τα χαρακτηριστικά έχει και στο σουφλί, δηλαδή η βελτίωση δεν συνοδεύεται από τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά είναι βελτίωση γενικότερη, δηλαδή από χαμηλότερους ανέμους, ίσως από ηλιοφάνεια. Λοιπόν, 12 βαθμοί στις 12 η ώρα και στο σουφλί σήμερα, 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και βροχόπτωση, ενώ αρκετά σύννεφα θα έχει αργότερα στις 3 με 18 βαθμούς και 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου. 21 βαθμοί στις 6 με 1 μποφόρ ανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά, όπως αραιή συννεφιά θα έχει και στις 9 η ώρα το βράδυ, με 16 βαθμούς και 4 μποφόρ νότιο ανέμου. Καθαρός ουρανός στα μεσάνυχτα, 12 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ νοτιά, ενώ από εκεί και έπειτα και μέχρι να βγει ο ήλιος θα υπάρχει ομίχλη. Περιορισμένη ορατότητα, την προσοχή σας, αν κινηθείτε λοιπόν στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νομού Εύρου. Το πρωί στις 9, 15 βαθμοί στο σουφλί, 3 μποφόρ νότιο ανέμου και ρεή συννεφιά και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου στις 3 το μεσημέρι με 5 μποφόρ νοτιοδυτικού και ρεή συννεφιά.
1: Μάλιστα, να πάμε και στην πόλη του Διδημοτήχου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 13,7 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 17 στις 12 η ώρα το μεσημέρι με ασθενής βροχόπτωση. 21 βαθμούς Κελσίου προβλέπεται να έχει στις 3 μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σταθερά εκεί θα είναι ο υδράργυρος. Στις 9 το βράδυ πέφτει στους 17. Αύριο το πρωί στις 9 η πόλη του Δημοτήχου θα έχει 15 βαθμούς. Απλά να πούμε ότι λόγω και των βροχοπτώσεων που πέσανε προβλέπονται κάποιες ομίχλες τις μεταμεσονύχτιες και πρωινές ώρες. Λοιπόν, κάπως καθαρίζει ο ουρανός στο Δημοτήχο στις 12 αύριο με 22 βαθμούς και θα φτάσει τους 24 στις 3 το μεσημέρι. Γενικότερα οι άνεμοι 2-4 μποφόρ αύριο νότιες διεύθυνσης.
0: Μάλιστα. Για να έρθουμε και στην πόλη μας, την Ορεστιάδα, από όπου εκπέμπει το Ράδιο Εύρος, 18 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα, με 3 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά, 21 βαθμοί στις 3, με 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και καθαρό ουρανό, 21 βαθμοί και στις 6, με 3 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά. Αργότερα αλλάζει η διεύθυνση του ανέμου, 3 μποφόρ ανατολικού στις 9 με 17 βαθμούς και αραιή νέφωση και 4 μποφόρ νότιο ανέμου στις 12 τα μεσάνυχτα με 14 βαθμούς και καθαρό ουρανό. Αύριο το πρωί, ενώ πριν βγει ο ήλιος θα υπάρχει και εδώ μια περιορισμένη ορατότητα, μια σχετική ομιχλούλα, κυρίως όπως είπε ο Γιάννης, και λόγω της υγρασίας από τις βροχές, αλλά και λόγω της χαμηλής έντασης των ανέμων και της νότιας διεύθυνσης. Στις 9, 15 βαθμοί Κελσίου με 3 μποφόρ νότιο ανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά, ενώ η αυριανή μέγιστη θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου στις 3 το μεσημέρι με 4 μποφόρ νότιο ανέμου και αραιή συννεφιά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα να υποδεχθούμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Παρεμπιπτόντως να πούμε ότι το αεροσκάφος του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει προσγειωθεί. Έχουμε ανεβάσει και σχετικό βίντεο στα social media του Ράδιο Εύρος και ήδη μεταβαίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα,
0: ο Πρόεδρος, όχι το αεροσκάφος.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ναι, καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα Γιάννη και Χάρη. Τι κάνετε, παρακολουθείτε, βλέπω στενά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Μη λες τέτοια πράγματα, γιατί οι παρακολουθήσεις τελευταία βρίσκονται στο επίκεντρο.
2: Ναι, καλά είναι λίγο.
1: Ναι, αλλά περνούν και αλόβητες.
2: Είναι λίγο δύσκολη λέξη να τη λες στην Ελλάδα, γιατί βγαίνει συγκεκριμένη. Εντάξει, αλλά όπως και να έχει, τις επόμενες 4 μέρες θα τον παρακολουθείτε στενά. Ναι. Το Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μεριά, τι να κάνουμε.
0: Για τη δική του ασφάλεια, για τη δική του ασφάλεια.
2: Ναι, κυρίως για τη δική του ασφάλεια. Λοιπόν, οπότε, βέβαια να πούμε ότι αναλυτικά το πρόγραμμα για το τετραήμερο της επίσκεψης είναι ήδη από εσένα στο radioevros.gr, έτσι. Οπότε μπορεί να το δει κάθε ενδιαφερόμενος το τι ακριβώς θα υπάρχει. Θα επισκεφθεί και αρκετές περιοχές στο Βόρειο Εύρο. Έχει το ενδιαφέρον, το είπατε και νωρίτερα αναλυτικά. Θα ξεκινήσω εγώ όμως με τα του κόσμου, όπως πάντα. Πάμε να δούμε τα μέτωπα του πολέμου. Δεν έχουμε και έναν, έχουμε αρκετούς. Έχουμε και γύρω συνομιλιών που αναμένουν να ξεκινήσουν και αυτοί. Αρχικά, αξιωματούχοι από το Λίβανο και το Ισραήλ αναμένεται να συναντηθούν αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον για το νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ η υφιστάμενη εκκυρία μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει τυπικά σε ισχύ. Τυπικά, βέβαια, γιατί να μην πούμε πόσα θύματα έχει από τότε που ξεκίνησε η εκκυρία, αλλά τυπικά είναι σε ισχύ. Την ίδια ώρα, το Ιράν καταδίκασε τις εξελίξεις γύρω από τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάνοντας λόγο για συμπαιγνία με το Ισραήλ, απειλώντας παράλληλα το Άμπου Ντάμπι. Σημαντικότερες λοιπόν εξελίξεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσε ότι ο πρωταρχικός στόχος του υπηρετού στις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ είναι η εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, θέλω να σταματήσει ο πόλεμος. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι συναντήθηκε και με τον πρόεδρό τους, που ωστόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τα απορρίπτουν ως αβάσιμα όλα αυτά. Όλες αυτές οι αναφορές για μυστική επίσκεψη στη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιράν. Το Ιράν δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καλά πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Άμπου Ντάμπι. Δηλαδή, γενικότερα λέει το Ιράν, εμείς ξέρουμε, ήρθε. Λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καλά, δεν ήρθε. Και έχουμε αυτό το κομμάτι τώρα σε δηλώσεις. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε επίσης ο Ιρανός υπέξ. Και τέλος, να μην πει κάτι και η Αμερική, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιντι Βάνς, βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
0: Παράξενο, αλλά μόνο οι Αμερικανοί βλέπουν πρόοδο τελικά.
1: Καλή πρόοδο.
2: Ναι, μόνοι είναι που...
0: Πολύ αισιόδοξη ομάδα.
2: Κοίταξε, αισιόδοξη μπορείς να την πεις κάτι άλλο. Τώρα, να σου πω, το Τζέιντι Βάνς θυμήθηκα. Έκανε κάτι δηλώσεις, έχει και λίγο καιρό. Ίσως να το είδα ότι βγήκαν κάτι βίντεο από την NASA για υπτάμενα αντικείμενα γνώση ταυτότητας, τι είναι και τι δεν είναι κτλ. Τέλος πάντων, μέσα σε όλα αυτά, ο Τζέιντι Βάνς δήλωσε ότι δεν είναι καλό. Τίποτα εξωγήινοι δεν υπάρχουν. Δαίμονες είναι όλα αυτά.
0: Α, εντάξει τότε.
1: Μιλάμε τώρα. Ησυχάσαμε, εντάξει.
0: Ωραία. Τώρα μπήκε σε επιστημονική βάση το θέμα.
2: Τώρα αυτός ο δεύτερος μετά τον πλανητάρχη. Έτσι θέλω να
0: ναι, καλά πάμε ως κόσμος.
2: Την είπε χαριτολογό. Εξαιρετικά πάμε. Γενικότερα αυτός ο κόσμος πάει το καλό στο καλύτερο.
0: Μετά βγαίνει και κάνει χαβαλέ ο Ομπάμα και τον παίρνουν στα σοβαρά.
2: Ναι. Εντάξει, κάτι πρέπει να κάνουν κιόλας. Με όλα αυτά που. Με αυτούς τους ανθρώπους που είναι τώρα το προσκήνιο εκεί που ήταν κάποτε ο Ομπάμα και με αυτά που λένε. Κάποτε κάτι πρέπει να κάνουν λίγο, να αλλάξουν και το κλίμα. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο παρακάτω σε αυτές τις συνομιλίες. Να πούμε ότι επειδή σας είπα, ας μην μπούμε για εκεχηρία από όσο νεκρούς είχε, μόνο σας πω το τελευταίο 24 ώρα είχαμε 22 νεκρούς λοιπόν με τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, αλλά έχουμε συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Τώρα με τι βάση και τι θα συζητήσουν οι άνθρωποι, πάντως ξεκινάνε σήμερα στην Ουάσινγκτον, αυτό είναι το θετικό. Είχαμε τους βομβαρδισμούς λοιπόν του στρατού του Ισραήλ που είχαμε επιπλέον θανάτους από αυτούς. Το στρατό του Ισραήλ λέει ότι βάζει το στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεζμπολάχ. Η νέα συνάντηση θα γίνει λοιπόν τις επόμενες αυτών των πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου και τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσα τους και τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Είχαμε και στις 23 Απριλίου μια συνάντηση, έτσι να θυμίσουμε, και τώρα θα γίνει πάλι στην Ουάσινγκτον. Η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί μέχρι την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου. Βέβαια, τέτοια κατάπαυση του πυρός να τη βράσουμε, μόνο στα λόγια είναι όπως καταλαβαίνουμε. Πάνω από 400 άνθρωποι, να σας πω και τον απολογισμό, έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις του Ισραήλ, μόνο αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός. Έτσι. Δεν βάζουμε το σύνολο λοιπόν. Οπότε να χαρούμε εμείς και η κυρία. Να πάμε και σε άλλα, γιατί δεν τελειώνει αυτό το κομμάτι με τις επιθέσεις. Είχαμε και μια μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Κίεβο, με εκρήξεις να ακούγονται σε διάφορα σημεία της πόλης, έτσι είπε ο δήμαρχος της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν. Για να μην νομίζουμε ότι έχει κλείσει και εκείνο το μέτωπο, έτσι μην έχουμε καμιά τέτοια
1: πρόβλημα. Δεν πάει να λένε τελειώνει ο πόλεμος.
0: Κοντεύει.
2: Μεγάλα αχ είναι αυτά. Να σας πω σε άλλες τώρα συνομιλίες και επισκέψεις, γιατί ποιος πήγε στην Κίνα, ο Τραμπ. Έτσι. Ναι. Είχαμε έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή ήταν. Ο Κινέζος ηγέτης, ο Σι Τζινπίνγκ, υποδέχτηκε λοιπόν τον Τραμπ με χειραψία την Πέμπτη στο Πεκίνο. Είναι στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής υπερδυνάμεων, παρακαλώ, με αντικείμενο κρίσιμα ζητήματα. Γενικότερα μέσα σε όλα αυτά, αυτό που λένε πολλοί, θέλω να σας δώσω την ουσία όλου αυτού, που λένε ότι ο Σι Τζινπίνγκ ήταν μεν προς την ειρηνευτική ας πούμε πλευρά, αλλά πέταξε και τα καρφάκια του. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Ότι ήταν μεν ότι να είμαστε ας πούμε υπέρ της ειρήνης και τα λοιπά, αλλά πέταξε και τα καρφάκια του. Ότι εντάξει και άμα κάνετε κάτι ίσως να έχουμε και πρόβλημα. Μέχρι και στο Κιζίδη έβαλε μπροστά το, δεν ξέρω αν το διαβάσετε κάπου. Δεν πρέπει να πέσουμε. Ναι, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του Χρυσοκηδίδη. Ξέρετε τι είναι η παγίδα του Χρυσοκηδίδη, γιατί έρθα ξανά το μάθω και εγώ κι αυτά.
0: Είναι ένας όρος που επινοήθηκε το 2015 πρόσφατα. Αλλά για πες τι αφορά.
2: Λοιπόν, είναι ουσιαστικά από μία παρατήρηση στο έργο του Χρυσοκηδίδη για την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή ενέπνευσε στη Σπάρτη ήταν που έκαναν τον πόλεμο αναπόφευκτο. Δηλαδή, όταν μια μεγάλη δύναμη έρχεται και ανεβαίνει, μπορεί να νιώσει μια παλαιότερη κυριαρχή δύναμη ότι απειλείται και αυτό οδηγεί σε πόλεμο. Αυτή είναι η παγίδα του Χρυσοκηδίδη. Αυτό, όπως είπες πολύ σωστά, Χάρη, κατονομάστηκε το 2015 δόθηκε αυτός ο όρος από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει το έργο του Χρυσοκηδίδη και έγραψε και ένα σχετικό.
0: Εγώ περίμενα ο Ζουράρης να το έχει πει, αλλά δεν ήταν τελικά.
1: Μπορεί και να.
0: Εκείνος ήταν εκπρόσωπος τύπου του Χρυσοκηδίδη για πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως και να έχει, βλέπουμε ότι. Πάλι τους διδάσκουμε εδώ πέρα, δηλαδή βγάζουμε τη θεωρία για να μην το κάνουν πράξη τουλάχιστον, γιατί όντως δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα, να μην πάνε σε πόλεμο. Να έρθουμε στα εντός συνόρων όμως, έχουμε και αρκετές εξελίξεις έτσι στα εντός συνόρων. Ένα από τα θέματα που θα δείτε πάρα πολύ σήμερα στα κεντρικά μέσα είναι το κομμάτι με την ΑΔΕ και τρέχονται ραβαστάκια παρακαλώ στο 12.000 φορολογούμενους. Αδήλωτα εισοδήματα έχουν αρχίσει να χτυπάνε καμπάνες. Πιάστηκαν λοιπόν λέει, 12.000 παρακαλώ φορολογούμενοι το 1 στο 2 από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία. Θα στείλει λοιπόν ραβασάκι το 2026 η ΑΔΕ για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ουσιαστικά μιλάμε για περιπτώσεις που δεν υποκλήθησαν φορολογικές δηλώσεις. Ως όφυλαν από τους φορολογούμενους βάσει επιβεβαίωσεων αποδοχών έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων, οπότε θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν. Βέβαια, οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο παράληψη υποβολής δηλώσεων, είναι και περιπτώσεις με προσυμπληρωμένα ποσά ή πραγματικά εισοδήματα που τροποποιήθηκαν αδικαιολόγητα ή διαπιστώθηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα δαπάνη διαβίωσης που καταγράφηκαν ψηφιακά. Γι' αυτό λέμε ότι όταν κάνουμε φορολογική δήλωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην έχουμε πρόβλημα. Όπως και να έχει, 12.000 πιάστηκαν και θα τους έρθουν τα ραβασάκια. Αυτό είναι και ένα από τα θέματα που συναντάμε αρκετά. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα σας φανεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον το παρακάτω θέμα.
1: Για πες.
2: Έχει νομίζω ειδικά για την δική μας την περίπτωση αυξημένο ενδιαφέρον. Λοιπόν, υπάρχει μια πλήρη στήριξη στην πρόταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό του κ. Μαρινάκη για άρση ανωνυμίας στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό το εξέφρασε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μίλησε γενικότερα για μια νέα δυναμική στην προσπάθεια για την ανάσχεση της παραπληροφόρησης και των fake news. Είπε συγκεκριμένα ότι συμφωνώ με ονομαστικοποίηση όσων δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο να βάζει το όνομά σου και τη φάρτα σου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φλωρίδη.
1: Και δείγμα DNA.
2: Ναι, και φορολογική δήλωση, κάτι και τη λέγαμε πριν. Λοιπόν, υιοθέτησε ουσιαστικά την πρόταση που είχε καταθέσει αρχικά ο κ. Μαρινάκη. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη έστειλε και ένα σαφέ μήνυμα προ του χρήστε. Είπε ότι αν δεν θέλουν να βάλουν τα στοιχεία του, να μην ανοίγουν λογαριασμού, είπε. Συν της άλλης προανήγγειλε και μια νομοθετική παρέμβαση για τα deepfake βίντεο. Εξετάζει, λέει, η ελληνική κυβέρνηση το νομικό πλαίσιο της Δανίας πάνω σε αυτό για να καταστεί αδίκημα η κακόβουλη χρήση προσώπου μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Θα έχουμε δηλαδή από ό,τι φαίνεται γενικότερα εξελίξεις, ωστόσο πάλι τονίστηκε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σίγουρα σε ό,τι αφορά το κομμάτι, νομίζω, με τα fake news και τα deepfake, και είναι τρομακτικό το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο σήμερα. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο, νομίζω, περισσότερα μέτρα και πιο αυστηρή νομοθεσία. Άλλωστε, από την ώρα που πρώτα εμφανίστηκε η τεχνητή νοημοσύνη, η Ευρώπη έχει ταρακουνηθεί προς αυτό το κομμάτι και προσπαθεί να λάβει μέτρα. Τώρα, γενικότερα, την ανωνυμία στο διαδίκτυο δεν ξέρω. Είναι και λίγο ένα θέμα μεγάλη συζήτηση και δίκοπο μαχαίρι. Αν ξεκινήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, όπως και να έχει, αυτήν την άποψη εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αναμένεται να δούμε εξελίξεις λογικά στη συνέχεια, ίσως και κάποιο νόμο. Μια και λέμε για εξελίξεις, έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το 16ο τακτικό συνέδριο, παρακαλώ, το οποίο θα κηρύξει ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Μετά από τόσα προσυνέδρια, ήρθε η ώρα του συνεδρίου.
2: Ναι, έκαναν και έκαναν προσυνέδρια. Λοιπόν, έτσι επίσημα μετά θα γίνει και η έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Αύριο αυτό αναμένεται. Φυσικά θα υπάρξει έτσι αρκετό θέμα με το ίδιο το κόμμα, να μπει δηλαδή σε ετοιμότητα, να παρατεθούν τα διλήμματα της κάλπης, επιδιώκει φυσικά να συσπυρώσει και τη βάση του κόμματος. Γενικότερα το πιο βασικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, αναμένεται τουλάχιστον. Μάλλον στις αρχές φθινοπόρου υπάρχει και το κομμάτι να επιδιώξει να φτάσει μέχρι την άνοιξη 2027, θα το δούμε. Αλλά όπως και να έχει, ο χρόνος μετρά αντίστροφα και προς την κάλπη και αρκετά θα βγουν από αυτό το συνέδριο το οποίο αναμένεται αύριο. Έχει 8 θεματικές ενότητες, έχει ομιλητές, έχει πολύ πράγμα, γενικότερα πολύ ψωμάκι και σίγουρα θα βγουν και ειδήσεις αύριο, λοιπόν, τα σπουδαία για αυτό. Και να κλείσουμε όπως πάντα με το radioevros.gr. Υπάρχει και, όπως είπαμε, το πρόγραμμα της επίσκεψης της τετραήμερης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και το κομμάτι με τις φοιτητικές εκλογές που το είπατε νωρίτερα. Εγώ μία είδηση έτσι θα σας πω λίγο πιο αναλυτικά για να κλείσουμε και ωραία-ωραία, ότι ξεκινάνε από σήμερα Πέμπτη οι αιτήσεις για βάουτσερ διακοπών. Είναι 300 ευρώ τα βάουτσερ. Είναι το Χίος Πας και το Κίζηρα Πας. Είναι πολύ στοχευμένα. Mm-hmm. Που είχαμε δει παλιότερα και τον Εύρο, έτσι είναι στοχευμένα για αυτές τις δύο περιοχές. Η ημερομηνία είναι ουσιαστικά, βασικά η προθεσμία για τις αιτήσεις είναι από σήμερα 5η, 14η μέχρι και 18 Μαΐου, οπότε δεν είναι πολλές ημέρες όσοι ενδιαφέρονται. 3.000 θα είναι ο συνολικός αριθμός. Ορίστε.
1: Σπεύσατε, λέω, σπεύσατε.
2: Σπεύσατε, έτσι ακριβώς. 3.000 μόλις θα πάρουν αυτές τις επιταγές για το Χίος Πας. 3.600 για το Κίζηρα Πας, γιατί είναι ξεχωριστό κομμάτι, αλλά κοινά αρχίζουν ουσιαστικά ηλεκτρονικά οι δηλώσεις και οι δράσεις είναι σε δύο φάσεις. Η πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026, η δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026. Είναι λίγο πιο, έχει μια διαφορά δηλαδή σε σχέση με τα άλλα τα σχετικά που βλέπουμε. Έχει πιο περιορισμένο χρονικό διάστημα που μπορεί κάποιος να εξοδέψει αυτή την επιταγή. Αναλυτικά, ό,τι χρειαστείτε σε πληροφορίες, στο radioevros.gr. Και φυσικά πολλά ακόμα θέματα ανεβαίνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Σταυρούλα Γελαδράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αποδεσμεύουμε προς το παρόν. Θα επιστρέψει, έτσι γελώσει, Σταυρούλα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Τώρα όμως ακολουθεί ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο. Θα είναι μαζί σας μέχρι τη μία και έχει πολλά καινούργια και ενδιαφέροντα να σας πει. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος και στους 97.1. Στις 8 επιστρέφει ο Χάρης Κανταρίδης με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο.
0: Αφιέρωμα στην Eurovision σήμερα.
1: Α, οκ. Και να πούμε βέβαια ότι έχουμε και τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα. Και φυσικά το radioevros.gr που προανέφερε και η Σταυρούλα Γελαδαράκη με όλες τις ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο.
0: Καλή σας μέρα.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982. www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
9: Με τον Νίκο Παντούνα.
8: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
9: Ράδιο Εύρος 97,1
8: και 95,3 και
9: ακούτε Ευροσκόπιο.
8: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα.
9: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
14: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Να είμαστε με το ευρωσκοπείο μας και σήμερα εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας. Στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο, αυτή που τώρα ξεκίνησε. Και μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα. Άλλωστε από αυτή την ώρα, από τις 10, 10 και κάτι. Αμέσως μετά την πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη και την Σταύρουλα Κελαδαράκη τα τελευταία λεπτά. Καθημερινά στο εξάωρο πρόγραμμα ζωντανής ενημέρωσης. Το εξάωρο πρόγραμμα ζωντανών διαδοχικών εκπομπών για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας κάθε μέρα. Μόνο εδώ, μόνο στο Ράδιο Εύρο συμβαίνει αυτό. Ράδιο Εύρο, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Στους 97,1 στα FM, να θυμίσω τις συχνότητές μας, και στους 95,3, δύο συχνότητες για όλη τη Θράκη, 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για τον νότιο Εύρο και μέχρι και τις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας, λίγο έξω από την Καβάλα, ακουγόμαστε σε αυτή τη συχνότητα. Για να μην χανόμαστε όμως τις συχνότητες των FM και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το radioevros.gr σε όλο τον κόσμο. Παντού στον πλανήτη η φωνή του Εύρου φτάνει σε κάθε γωνιά και από το radioevros.gr και από διάφορες άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων από όπου μπορείτε να μας ακούτε. Και σήμερα με τις συνεντεύξεις μας, με τους καλεσμένους μας, με τα νέα της ημέρας, με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια θα περάσουμε το πρωινό μεσημέρι μας. Πρωινό μεσημέρι μας, θα φτάσουμε μέχρι τη μία δηλαδή μετά το μεσημέρι. Και πάντα με τη δική σας καθοριστική συμβολή στα πράγματα. Με τις παρεμβάσεις σας, με τα θέματα που θέτετε εσείς, με τα σχόλιά σας, με τις παρατηρήσεις σας, με τις απόψεις σας, με τις καλημέρες σας. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό Δέριο. Γεια σου, Λούλα. Δεν βλέπω φωτεινούς ήλιους σήμερα στα χαμογελάκια της Λούλας. Μας τα χάλασε λίγο καιρός αυτές τις ημέρες. Έχουμε όμορφα φωτεινά χαμόγελα να μας φτιάχνουν τη διάθεση όπως αυτό της Λούλας μας. Και το κορίτσι μας η Δέσποινα από το μικρό Δέριο μας στέλνει 14 κόκκινα τριαντάφυλλα όσες και οι 14 μέρες του Μάη σήμερα. Καλημέρα κορίτσια και στο μικρό Δέριο. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Να, την καλημέρα μας τη στέλνουμε και εκτός συνόρων πάντα και εσείς ευτυχώς και ευχαριστούμε πολύ που συνδέεστε μαζί μας και ακούτε τα νέα από την πατρίδα και μας μεταφέρετε και τη δική σας και το δικό σας στίγμα από εκεί που βρίσκεστε. Οι συμπατριώτες μας εκτός συνόρων απανταχού της γης. Ευθύνη μεγάλη να γινόμαστε η γέφυρα επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Το χαιρόμαστε όμως ιδιαίτερα όταν λαμβάνουμε τις δικές σας παρεμβάσεις και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας και τις καλημέρες σας. Κύριε Πέτρο μας, καλημέρα και σε εσάς. Ξανά σήμερα, όπως κάθε μέρα, άλλωστε εδώ σταθερός ακροατής, ο αγαπητός. 2-5-5-2-0-29-4-13. Για τους σταθερούς ακροατές και τους έκτακτους. Και για αυτούς που τώρα θα μας στείλετε το μήνυμά σας ή το θα μας καλέσετε να ακούσουμε τη φωνή σας και δεν το κάνετε τόσο καιρό, αλλά μας ακούτε τακτικά, ελάτε να γνωριστούμε καλύτερα. 2-5-5-2-0-29-4-13 το σταθερό. Απαντάει η Κατερίνα μας στο τηλεφωνικό κέντρο δίπλα. 6-9-77-5-49-9-75. Άμεση επικοινωνία με γραπτό μήνυμα στο στούντιο εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 6-9-77-5-49-9-75. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές στο 6-9-77-5-49-9-75 στέλνετε το μήνυμά σας. Και στα social media βεβαίως παντού σας παρακολουθούμε, μας παρακολουθείτε, παρακολουθιόμαστε. Ακολουθιόμαστε. Είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι. Facebook, Instagram, X, TikTok. Παντού το Ράδιο Εύρος. Κάντε τα like, τα follow και τα σχετικά. Να συνδεθούμε και εκεί. Αν δεν τα έχετε κάνει ακόμα, είτε δημόσια στους στίχους μας και στα χρονολόγια μας μπορείτε να παρεμβαίνετε, να σχολιάζετε, είτε inbox σε προσωπικά μηνύματα όπως προτιμάτε. Και info, παπάκι, radioevros.gr, να και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για την αλληλογραφία μας, info, παπάκι, radioevros.gr, αλλά και η φυσική μας, ο φυσικός μας χώρος, η φυσική μας διεύθυνση, Αδριανούπολης 170, να συγχωρείτε, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Ελάτε και από κοντά να πούμε μια καλημέρα εδώ. Αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας βρισκόμαστε. Τα θύμισα όλα, τα γνωστοποίησα πιθανόν σε κάποιους που τώρα μπαίνετε στην παρέα μας όλα. Αν δεν ξέχασα κάτι, τα υπόλοιπα στην πορεία. Για την επικοινωνία μας, αυτή είναι η τρόπη. Πάμε πολύ. Όλη η διαυλή είναι ανοιχτή, εννοείται, το ξέρετε. Κάθε στιγμή. Ακούμε Frank Sinatra. Something stupid.
Σαν σήμερα το 1998 πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός ο Φρανκ Σινάτρα. Και είπαμε να ξεκινήσουμε μαζί του σήμερα. Είναι και η διάθεση τέτοια με τη μουντάδα του καιρού, αλλά είναι και αυτή η νοσταλγικότητα που φέρνει και η μουσική και η ερμηνεία του Φρανκ Σινάτρα. Δένουν στο τοπίο της ημέρας. Για τη Θράκη μεγάλη γιορτή σήμερα, αλλά όχι για όλη τη Θράκη, για την Αλεξανδρούπολη και την Κομωτινή πιο συγκεκριμένα, στις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων Ροδόπης και Εύρου μόνον. Αυτό είναι η 14η Μαΐου που γιορτάζεται με όλες τις τιμές σε αυτές τις πόλεις. Αργία κιόλας για την Αλεξανδρούπολη και για την Κομωτινή. Μεγάλη γιορτή, παρέλαση. Ο πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας έχει φτάσει ήδη. Τώρα τελείται η δοξολογία, η πανηγυρική στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στον Μητροπολιτικό στην Αλεξανδρούπολη. Και μετά ακολουθεί ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για αυτή την πλευρά του Εύρου, σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν άλλο πλανήτη, σε κάποιες άλλες ταχύτητες, άλλων ρυθμών. Για τον υπόλοιπο Εύρο, από Αλεξανδρούπολη και πάνω, μια καθημερινή Πέμπτη. Μια ακόμη Πέμπτη η σημερινή. Βέβαια, πρόεδρος της Δημοκρατίας, το ξέρετε, θα είναι στον Εύρο 4 μέρες μέχρι και την Κυριακή, οπότε θα προκύψουν διάφορα από τις δηλώσεις του, από τις ειδήσεις πιθανόν που θα ακολουθήσουν στις εξελίξεις. Μέχρι την Κυριακή ο κύριος Στασούλας θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών σε όλο τον Εύρο από σήμερα. Ξεκίνησε ήδη πριν από λίγα λεπτά μέχρι και το απόγευμα της Κυριακής. Το πλήρες πρόγραμμα το βλέπετε και στο radioevros.gr. Ήδη και οι Δήμοι επισήμως άρχισαν να ανακοινώνουν όσα αποκαλύψαμε εδώ και μέρες για το πρόγραμμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες μας και στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί και στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα και στα Μαράσια. Θα φτάσει μέχρι τα βορειότερα του Βορείου Εύρου ο κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο ανώτατος πολιτιακός άρχονα αυτού του τόπου, αυτής της χώρας, και με αυτόν τον θεσμό, τιμώντας τον θεσμό, ασφαλώς και παρακολουθούμε την πορεία του και σας μεταφέρουμε τις κινήσεις του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως προσώπου, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, που έχει την αξία του βεβαίως και τον συμβολισμό του για την περιοχή μας. Θα δούμε και τι θα προκύψει βεβαίως στη διάρκεια όλων αυτών των ημερών, παρακολουθώντας τον κύριο Τασούλα, αλλά και όλους όσοι τον συνοδεύουν και τον συναντούν, θα τον συναντήσουν οι τοπικοί μας άρχοντες στην περιοχή. Προς το παρόν, έχουμε μπόλικο χρόνο μέχρι τη μία. Να τα πούμε όλα αναλυτικά, όλη την επικαιρότητα, όλη την ισιογραφία της ημέρας. Να σας θυμίσουμε και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας για ακόμη μία φορά και να σας προτείνουμε να εμπιστευτείτε για ακόμη μία φορά τους καλύτερους. Κορυφαίοι στο είδος τους ο καθένας, στον τομέα του, στον χώρο του, στις υπηρεσίες του, στα προϊόντα του. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, ένα και μοναδικό. Το Χαγιάτι είναι αυτό. Το λαχταριστό Χαγιάτι και σήμερα μας μαγειρεύει το φαγάκι μας. Στο 2552022525 καλούμε για να έρθει στο τραπέζι μας. Ή πάμε εκεί Κωνσταντινουπόλεως 179 στην κουζίνα της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας, να τα δούμε όλα από κοντά, να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Μια οικογένεια όλη η πόλη, ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας και σήμερα το κάνει αυτό με τον καλύτερο τρόπο και θα έχουμε στη συνέχεια το μενού της ημέρας να δούμε τις επιλογές που έχουμε από τις προτάσεις του Χαγιατίου σήμερα. Όλα μαγειρεύονται τώρα εκεί, την καλημέρα μας, τα κορίτσια μας. Χαιρετισμούς σε όλες. Καλή δουλίτσα, καλά μαγειρέματα. Ξέρουμε ότι θα βάλουν και πάλι τα δυνατά τους με τα καλύτερα συστατικά για να πετύχει το λαχταριστό απολαυστικό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Δηλαδή αγάπη, μεράκι, ταλέντο μαγειρικής, καλή διάθεση, θετική ενέργεια, χαμόγελα, όλα αυτά που διαθέτουν εκεί στο Χαγιάτι και μας φτιάχνουν τη μέρα. Απέναντι από το Χαγιάτι το κατάστημα κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στο κατάστημα κεραμιτσής, και ανταλλακτικά και αξεσουάρ και ρουχισμός αθλητικός και συμπληρώματα διατροφής και πατίνια και skateboard και rollers για τους μικρούς μας φίλους και τους μεγαλύτερους. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες. Βεβαίως και το αξιόπιστο συνεργείο του, στο κατάστημα κεραμιτσής. Για την τεχνική υποστήριξη, για το τεχνικό έλεγχο, για την επιδιόρθωση, για την συντήρηση του ποδηλάτου μας.
Εμπιστευόμαστε Κεραμιτσί. Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Εγγυημένα πράγματα. Το κατάστημα Κεραμιτσής βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198. Βεβαίως το βρίσκουμε και διαδικτυακά. Ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί για αγορές από απόσταση στο keramitsis.gr. Πεταγόμαστε και στην Αλεξανδρούπολη για μια καλημέρα στη ΣΥΦΑ Εύρου, που γιορτάζει βεβαίως σήμερα η Αλεξανδρούπολη και είναι και αργία, οπότε δεν λειτουργούν εκεί τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις. Η ΣΥΦΑ Εύρου όμως είναι παντός καιρού. Κάθε μέρα τα δρομολόγια πανελλαδικά πραγματοποιούνται με τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο της. Για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων είναι στη διάθεσή μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2551-026-511 βρίσκουμε την ιδανική προσφορά για τη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου, βεβαίως όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. ΣΥΦΑ, ίσον σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου, μέλος του οποίου αναπόσπαστο βεβαίως και κορυφαίο μέλος ο Δημοτικάλης. Μεταφορές, μετακομίσεις, ο Δημοτικάλης από τη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του. Πάμε και στο Top Charm. Την καλημέρα μας στις κυρίες μας εκεί και στον κύριο του Top Charm, που όπως ήδη θα έχετε μάθει επεκτάθηκε, καλύπτει πλέον όλον το Βόρειο Εύρο στις δύο μεγάλες πόλεις της περιοχής, Ορεστιάδα και τη Δημότυχο. Από το Σάββατο επισήμως τα εγκαίνια στις 6 το απόγευμα στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Ήδη έχει ανοίξει βεβαίως και λειτουργεί ο χώρος του νέου του χώρος αυτή την εβδομάδα. Το Σάββατο επισήμως τα εγκαίνια στις 6 το απόγευμα, Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για την περιποίηση, τη φροντίδα, την ανακούφιση, τη θεραπεία, αλλά και την ομορφιά των άκρων μας. Τα χέρια μας και τα πόδια μας τα εμπιστευόμαστε στο Top Charm, στους ειδικούς ασφαλώς. Ανοιχτά 9 με 9 κάθε μέρα, το Σάββατο 9 με 3, 2552025331 για να κανονίσετε το δικό σας ραντεβού, να ενημερωθείτε και για τις θεραπείες πιθανών των παθήσεων που σας ταλαιπωρούν, αλλά και για να ομορφύνετε τα χέρια σας και τα πόδια σας με όλες τις τεχνικές αισθητικές παρεμβάσεις, από μανικιούρ συμπεριλαμβανομένου τζέλ μέχρι τοποθέτηση τεχνητών νυχιών για τις κυρίες και προσθετική αποκατάσταση νυχιού, βεβαίως και η περιποίηση χεριών σε έναν κύριο, κάνει τη διαφορά. Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο πια. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, μετά τον κόμβο Ζαρίφη, με κατεύθυνση προς πύργο, όχι πάνω στον κόμβο, πιο κάτω, απέναντι από το περίπτερο, εκεί, σε εκείνη τη γωνιά, απέναντι από το πρώην πίκο δηλαδή για τους αρχαιότερους, διαγωνίως από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, με εκλεκτά ντόπια κρέατα, με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, με θρακιώτικο παραδοσιακό καβουρμά από βόλιο κρέας, με κιμά, σουβλάκια, με μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, τα πάντα τα βρίσκουμε εκεί. Μας βρίσκουν και στο χώρο μας, έτσι. Έρχονται στον χώρο μας με ένα τηλεφώνημα και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Οι διανομές κατοίκων δηλαδή από τον Κώστα Αποστολίδη. Να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στο 2552025432. Να κάνουμε την παραγγελία μας και να μην τρέχουμε, να τρέχει αυτός για μας. 2552025432, τα ψώνια στο χώρο μας από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης του Κώστα Αποστολίδη. Επιστροφή στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Η φροντίδα για όλους έχει όνομα. Είναι Δοβρίδης. Αδριανουπόλεως και Σκρά γωνία. 2552024027 proyonta@anias.gr. Για να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το Δοβρίδη, 24 ώρες το 24ωρο, άλλωστε είναι στη διάθεσή μας για κάθε δύσκολη στιγμή και με την υπηρεσία ταξιδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις εντός και εκτός Ορεστιάδας σε οποιοδήποτε προορισμό, αλλά και με τη μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Είναι η υπηρεσία κατοίκων από το Δοβρίδη για να μην τρέχουμε σε νοσοκομεία και κλινικές ύπνου. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα ύπνου είναι αυτό βεβαίως, στο οικείο, στο δικό μας περιβάλλον, με διακριτικό και εύκολο στη χρήση εξοπλισμό, με χαμηλότερο κόστος βεβαίως σε σχέση με την νοσηλεία. Μελέτη ύπνου σημαίνει ότι αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Δεν αγνοούμε τα συμπτώματα. Αν ροχαλίζουμε δυνατά, αν νιώθουμε ότι έχουμε παύσει στην αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου μας, οι συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα, ανεξήγητους πρωινούς πονοκεφάλους, υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Δεν ξέρετε που μπορεί να οφείλεται αυτό. Το ξέρει η μελέτη ύπνου και θα το ανακαλύψει. Και σε συνεργασία με τους ειδικούς
θα βρούμε, θα προλάβουμε και θα βελτιώσουμε οτιδήποτε μας δυσκολεύει τη μέρα μας. Ένα δώρο ζωής, η μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι. 2552-024-027 για τα ραντεβού μας. Και στα κουφώματα Καραφιλίδη στην καλημέρα μας. Καραφιλίδης.gr και Εθνομαρτύρων 143 στην Νέα Ορεστιάδα. Και 2552-022-106 για να βρούμε αυτά που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις, ξέρει τι ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες στο σπίτι μας, στο κατάστημά μας, στην επαγγελματική μας στέγη, στο γραφείο μας, στην επιχείρησή μας, στο εξοχικό μας, οπουδήποτε.

Είπαμε, ο Καραφυρίδης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Επιδιόρθωση κουφωμάτων, πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για τα κουφώματα τα υπάρχοντα, αλλά και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα υφιστάμενα κουφώματα. Όλα αυτά είναι υπόθεση Καραφυρίδης και πολλά περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον Εύρο στο 2552022106. Επικοινωνούμε μαζί του. Και να θυμίσουμε και το Levanta Fest που έρχεται. Τώρα αυτές οι βροχούλες είναι ευεργετικές. Σίγουρα θα ανθίσουν νωρίτερα, καλύτερα, ομορφότερα οι Λεβάντες εκεί στα Λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδα, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, της Κινσέπα Άρωμα Εύρου, που κάθε χρόνο τον Ιούνιο πλέον έχει γίνει θεσμός, έχει καθιερώσει, οργανώνει το Levanta Fest. Φέτος, 12 με 16 Ιουνίου, το πενταήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ, με εμπειρίες ζωής, μοναδικές εμπειρίες. Με βραδιά τζαζ, με μουσική από τους Φορτίσιμο, με θερινό σινεμά. Στη μαγεία του χώρου το σινεμά παίρνει άλλη αξία και άλλη διάσταση. Στη γιγαντοοθόνη, μες στο Λεβαντοχόραφο, να απολαμβάνεις και υπέροχα εδέσματα με βάση τη Λεβάντα, με τις βραδιές γαστρονομίας. Να κάνεις και την πτήση σου με το αερόστατο, μια άλλη μοναδική εμπειρία αυτή πάλι, συναρπαστική. Μια πτήση χίλια συναισθήματα υπόσχεται. Να ζήσουμε τη μαγεία από ψηλά με το αερόστατο στο Levanta Fest. Για το αερόστατο βεβαίως τώρα έχουμε μάθει ότι είναι sold out ήδη οι βραδινές πτήσεις. Κάντε την κράτησή σας για κάποια άλλη ώρα της ημέρας στο 697-57-16-381 για το Levanta Fest το πενταήμερο 12 με 16 Ιουνίου που πλησιάζει εκεί στον Βάλτο Ορεστιάδας. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, μουσικά. Προχωράμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, τη διασκευή, την ερμηνεία του 1550 για το συγκεκριμένο. Από live, μάλιστα, ηχογράφηση του 2014. Αυτό που ακούμε. Θα μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις 1550. Επιστρέφουμε δυναμικά με όλο το πρόγραμμα της εκπομπής, με όλη την ισογραφία της ημέρας, με όλα όσα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα για σας, μέχρι τη μία. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπιαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

Και όπως λέγαμε, θα μας τροφοδοτεί διαρκώς με ειδήσεις η Προεδρία της Δημοκρατίας με την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα στην περιοχή μας. Ήδη ξεκίνησαν να αποστέλλονται δελτία τύπου από το γραφείο τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας με τις πρώτες επαφές του Προέδρου στην περιοχή μας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που λάβαμε μόλις πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας, ξεκίνησε ήδη την τετραήμερη επίσκεψή του στην περιφέρεια του Εύρου, λέει η ανακοίνωση. Τώρα, περιφέρεια του Εύρου, γιατί το λέει έτσι η Προεδρία της Δημοκρατίας. Θα σας γελάσω. Περιφερειακή Ενότητα Εύρου είμαστε. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είμαστε. Στην περιφέρεια του Εύρου, λέει η Προεδρία της Δημοκρατίας στην επίσημη ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται ο κ. Τασούλας. Άντε, να δούμε τι άλλο θα διαβάσουμε και θα ακούσουμε αυτές τις ημέρες. Τετραήμερη επίσκεψη λοιπόν στην περιφέρεια Εύρου από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία ξεκίνησε από την Αλεξανδρούπολη, η οποία γιορτάζει την 106η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, λέει η ανακοίνωση της Προεδρίας. Ο κύριος Τασούλας, άμα τη αφήξη του, μετέβει στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης. Ήδη δηλαδή ξεκίνησε τις επισκέψεις του πριν παραστεί στις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το που κατέβηκε στο αεροδρόμιο. Εκεί βρίσκεται, να θυμίσουμε, το Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης μέσα στο Δημόκρητος. Εκεί λοιπόν πήγε ο κύριος Τασούλας, ενημερώθηκε από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Λάμπρο Τσιάρα, αλλά και τον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Χρήστο Αξή, για το έργο της επιχειρησιακής μονάδας της ελληνικής αστυνομίας που κατέχει κομβικό ρόλο στον έλεγχο των συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Εύρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρει τους ηθήνοντες και το προσωπικό του κέντρου για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και την αφοσίωση στο έργο τους, καταλήγει ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και προχωράμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Τώρα θα βλέπουμε και τα νέα της ημέρας βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής αναλυτικά, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο έτσι όπως συνηθίζουμε στο πρόγραμμα της ραδιοεφημερίδας μας με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας πριν από λίγες ώρες ξημέρωση. 14 λεπτά μετά τις 6 το πρωί, δηλαδή που είχαμε την ανατολή του ηλίου, σήμερα την 134η ημέρα του έτους, τη 14η Μαΐου του 2026. Ο ήλιος θα δεις 28 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ και σήμερα γιορτάζουν ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα, αλλά και ο Λέανδρος και η Λεάνδρα. Των Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των Μαρτύρων, του Αγίου Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου και του Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος εν Χίο, τη μνήμη τιμά η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, γι' αυτό και γιορτάζουν τα ονόματα, αυτά που προανέφερα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και στους εορτάζοντες Αριστοτέλη, Αριστοτελία, Θεράπονα, Θεράποντα, Ισίδωρε, Ισιδώρα, Λέανδρε και Λεάνδρα. Να χαίρεστε τα ονόματά σας. Εν συντομία, να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα, 14 Μαΐου του 1920, γιατί γιορτάζουμε ειδικά αυτή την ημέρα στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή, και όχι σε όλη τη Θράκη. Ο ελληνικός στρατός διατάσσεται από τους συμμάχους να καταλάβει και να διοικήσει τη Δυτική Θράκη, αντικαθιστώντας τα γαλλικά στρατεύματα σαν σήμερα. 1920 ήταν, 14 Μαΐου, η ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό της Ελλάδας ξεκίνησε σαν σήμερα, το 1920, 99 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αρχικά η Θράκη προσαρτήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1360 και από τότε το Διδυμότυχο, η δεύτερη πόλη του Βυζαντίου με τα ισχυρότερα διπλά τείχη, ορίστηκε ως η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως και την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Μετά όμως λίγο καιρό τη θέση του Διδυμοτύχου πήρε η Αδριανούπολη που μετονομάστηκε σε Εντύρνε. Τώρα εδώ κάντε τις συγκρίσεις που κατέληξε το Διδυμότυχο και που η Αδριανούπολη αιώνες μετά, με τη θέση που κατήχαν τότε ως πρωτεύουσα η μία και η άλλη του Βυζαντίου. Μάλιστα το Διδυμότυχο για πολλούς αιώνες, από το 1360, για πολλά χρόνια, όχι όλες. Από το 1360 μέχρι το 1420. Αλλά και η Αδριανούπολη που ανέλαβε μετά. Η Αδριανούπολη έγινε μια τεράστια μεγαλούπολη, υπερσύγχρονη, το Διδυμότυχο δυστυχώς φθήνει. Και κάποιοι κάποτε κάπως, με κάποιον τρόπο, θα πρέπει να το δούνε σοβαρά όλο αυτό. Ίσως και να αναλάβουν και κάποιες ευθύνες σοβαρότερα. Πρωτεύουσα του Βυζαντίου το Διδυμότυχο από το 1360. Μνημονεύεται πάντα ιστορικά αυτό. Και να προχωρήσουμε στα λοιπά. Μεσολάβησαν με Βαλκανική πόλεμη, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Τόσοι και τόσοι παρέλασαν από αυτή τη γη. Τελικά, ενώ ξεκίνησε σαν σήμερα, 14 Μαΐου του 1920, και γι' αυτό το γιορτάζουμε πια. Το γεγονός, γιορτάζουμε στη Θράκη τα Ελευθέρια δηλαδή. Η τελική όμως προσάρτηση στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του ίδιου έτους, του 1920. 14 Μαΐου ξεκίνησε. Τον Ιούλιο ολοκληρώθηκε η προσάρτηση με τη συνθήκη των Σεβρών. 106 χρόνια τώρα φέτος συμπληρώνονται
και χρόνια πολλά στους απανταχού Θρακιώτες που τιμούν αυτή την ημέρα με πλήθος εορταστικών εκδηλώσεων σε συγκεκριμένα σημεία όπως η Αλεξανδρούπολη και η Κομωτινή. Και πάντα κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αναρωτιόμαστε γιατί δεν συμβαίνει αυτό σε όλη τη Θράκη και επικεντρώνεται μόνο σε αυτές τις πόλεις. Τα λοιπά της ταυτότητας της ημέρας, έχουμε την ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Τιμάται κάθε χρόνο 14 Μαΐου στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Τώρα, τι σημαίνει απραξία για να καταλάβουμε. Θεσπίστηκε για να ενημερώσει σχετικά με την παιδική απραξία λόγου. Η ημέρα αυτή ευαισθητοποίησης, μια σπάνια είναι και σοβαρή διαταραχή της ομιλίας που επηρεάζει την ικανότητα ενός ατόμου να μιλάει. Η παιδική απραξία του λόγου είναι μια κατάσταση κατά την οποία το άτομο δυσκολεύεται να προφέρει ήχους, συλλαβές και λέξεις καθαρά, επειδή ο εγκέφαλος έχει δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό των κινήσεων των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Η απραξία είναι σπάνια, επηρεάζει λιγότερο από το 1% των παιδιών. Η αιτία της δεν είναι ακόμη γνωστή, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει γενετικό υπόβαθρο. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί δευτερογενός σε καταστάσεις όπως ο αυτισμός ή η επιληψία και γενετικές διαταραχές στη συνέχεια όπως η γαλακτοζεμία ή το σύνδρομο εύθραυσης του χρωμοσώματος Χ. Τα παιδιά με απραξία καταλαβαίνουν τι τους λένε, γνωρίζουν τι θέλουν να πούν, αλλά δεν μπορούν να το εκφράσουν, επειδή ο εγκέφαλός τους δεν συντονίζει σωστά τις απαραίτητες κινήσεις των μειών της ομιλίας, δηλαδή των χιλιών, της γλώσσας και της γνάθου. Αυτή την ημέρα ευαισθητοποίησης για την απραξία. Κάθε χρόνο 14 Μαΐου την τιμούμε για να ευαισθητοποιηθούμε λίγο περισσότερο και οι επιστήμονες και η κοινωνία απέναντι σε όλο αυτό που συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους μας. Και ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο τώρα, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα 14 Μαΐου κάνοντας στάση σε διάφορους άλλους σταθμούς της ιστορίας. Εντός και εκτός Ελλάδας. Εντός Ελλάδας το 1865 είχαμε βουλευτικές εκλογές. Διήρκησαν έως τις 17 Μαΐου, ήταν τριήμερες, με νικήτρια την παράταξη του Αλέξανδρου Κομουνδούρου τότε. 1900. Οι δεύτεροι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχίζουν στο Παρίσι σαν σήμερα με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά αθλητριών από 28 χώρες. Διαγωνίζονταν σε 19 αθλήματα και ολοκληρώθηκαν 28 Οκτωβρίου. Τόσους πολλούς μήνες. Από το 1900, σαν σήμερα ξεκίνησαν, 28 Οκτωβρίου ολοκληρώθηκαν και συμμετείχαν για πρώτη φορά γυναίκες αθλητρίες στους δεύτερους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που άρχισαν στο Παρίσι. 1920, όπως είπαμε, ο ελληνικός στρατός διατάσσει από τους συμμάχους να καταλάβει και να διοικήσει τη Δυτική Θράκη, αντικαθιστώντας τα γαλλικά στρατεύματα, και έτσι έχουμε την έναρξη της ενσωμάτωσης της Θράκης στον εθνικό κορμό της Ελλάδας. 14 Μαΐου του 1920. Σχεδόν έναν αιώνα μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1921. 1928 αρχίζει η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος σαν σήμερα. Το 1960 είχαμε τη διάσκεψη κορυφής για την παγκόσμια ειρήνη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της πρώην, τότε ήταν η Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, της Αγγλίας και της Γαλλίας. Συγκλήθηκε στο Παρίσι η διάσκεψη κορυφής για την παγκόσμια ειρήνη, αλλά οδηγείται τελικά σε ναυάγιο. Καλά, το ξέρουμε. Το έχουμε ήδη διαπιστώσει τόσα χρόνια πια. 1960 συνέβη αυτό. 1962 τώρα ο Χουάν Κάρλος ο πρώτος της Ισπανίας παντρεύτηκε στην Αθήνα την πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας. Το μυστήριο του γάμου του στελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και στη συνέχεια στον Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. 1982 κηδεύεται με τιμές εθνικής ηρωίδας στο Καστελόριζο η γερόντισσα Δέσποινα Αχλαδιώτη ή αλλιώς η κυρά της Ρο, όπως έμεινε στην ιστορία, που για 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο. Αν χθες πέθανε, σαν σήμερα κηδεύτηκε με τιμές εθνικής ηρωίδας στο Καστελόριζο. Είχε εγκατασταθεί εκεί με τον αν σύζυγό της από το 1924. Η σωρός της μεταφέρθηκε στη Ρο και τάφηκε κάτω από τον ιστό όπου ύψωνε τη σημαία. Και τέλος το 2003, τελευταία μας στάση στην ιστορία, μετά από πολλές αναβολές, εκτοξεύεται με επιτυχία από το ακροτήριο Κανάβεραλ ο πρώτος ελληνοκυπριακός δορυφόρος Ελασάτ. Ο δορυφόρος εισάγει την Ελλάδα έτσι στις χώρες που έχουν παρουσία στο διάστημα και αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με σημαντικά πλεονεκτήματα σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Αυτά με το σύντομο ταξίδι μας στην ιστορία, στην πρόσφατη ιστορία, κυρίως σήμερα, με στάσεις μας. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Mark Zuckerberg, ο Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, ο άνθρωπος που δημιούργησε το Facebook και άλλαξε τον τρόπο που επικοινωνούμε στον πλανήτη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1984. Και
Από θανάτους, 1879 έφυγε από τη ζωή ο Επαμεινόνδας Δελιγεώργης, ο Έλληνας πολιτικός που χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο Αύγουστος Στρίντμπεργκ ή Αύγουστ, ο Σουηδός συγγραφέας, το 1912 σαν σήμερα πέθανε. Η Ρίτα Χέιγουορθ, η Αμερικανίδα ηθοποιός και... Let me see what's ο Φρανκ Σινάτρα. 1998 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός σαν σήμερα.

Αλλάζουμε μουσικό θέμα. Ακούσαμε και λίγο Frank Sinatra και λίγο παραπάνω στην αρχή της εκπομπής για να προχωρήσουμε έτσι τώρα και να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.

0: Κανονικά έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα. Ακούσατε τον εθνικό ύμνο με γκάιντα, παρακαλώ. Μας έστειλε το βίντεο. Μας το έστειλαν οι Καστροπολίτες από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Ένας φόρος τιμής στα ελευθέρια της Θράκης, μας λένε. Ακούσαμε τον εθνικό ύμνο να τυχεί μέσα από τον αρχαίγωνο ήχο της Θρακιώτικης Γκάιντας, ο φέρελπης και χαρισματικός μουσικός του τόπου, ο Χριστόφορος Μπιμπούδης από Ασβεστάδης Δημοτήχου, απέδωσε με μοναδικό τρόπο τον ύμνο στην ελευθερία, τιμώντας την ιστορία της Θράκης, αναφέρει μάλιστα στο σχόλιο του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση. Τώρα κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να τιμάτε το γεγονός στο Δημότυχο όπως πραγματικά του αξίζει, να αποδοθεί η τιμή στην πρωτεύουσα του Βυζαντίου, και εκεί να είναι το επίκεντρο των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της Θράκης, γιατί όχι. Ενώ στο Δημότυχο βλέπουμε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ξεκινά αύριο μέχρι και την Κυριακή. Όχι βεβαίως με την ίδια έγκλη ή με όλα αυτά που έχουν προγραμματιστεί για την Αλεξανδρούπολη, με λιγότερου βεληνικούς εκδηλώσεις. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει κάποια στιγμή το Δημότυχο να πάρει τη θέση που του αξίζει στην ιστορία. Κάποιοι θα πρέπει να το διεκδικήσουν σοβαρά πια αυτό, μάλλον. Η πρωτεύουσα του Βυζαντίου να μην γιορτάζει, η τότε πρωτεύουσα του Βυζαντίου, το Δημότυχο, τη σημερινή ημέρα, για να γιορτάζεται αλλού. Και να μνημονεύεται όμως το γεγονός ότι το Δημότυχο επί σειρά ετών αποτέλεσε και αργότερα η Αδριανούπολη πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δημοτήχου από αύριο για τα 106 χρόνια ελευθερίας του Δημοτήχου 1920-2026, όπως λέει και το πρόγραμμα του Δήμου Δημοτήχου, τιμούμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον. Γενικός σημειοστολισμός όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των ΟΤΑ, σπιτιών και των ιδιωτικών καταστημάτων από 8η πρωινή ώρα τη 13η, χτες δηλαδή, μέχρι και σήμερα. Α, από αύριο ξεκινά το πρόγραμμα. Χτες και σήμερα φωταγωγούν τα κτίρια και σημεοστολίζουν τα δημόσια, τις δημόσιες υπηρεσίες. Μάλιστα. Αύριο τώρα ομιλία για την επέτειο της απελευθέρωσης στα σχολεία όλων των βαθμίδων κατά την τελευταία ώρα του προγράμματος για το Δημότυχο. Συνέντευξη τύπου για τον 8ο αγώνα κάστρου Δημοτήχου το μεσημέρι στις 12.30 στη βιβλιοθήκη του Δημοτήχου. Μετά έχουμε ομιλία το απόγευμα στις 7 στο Αμφιθέατρο Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης αύριο, με τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον στρατηγό Χαράλαμπο Λαλούση, να μιλάει για την απελευθέρωση της Δυτικής Θράκης 1919-1920. Το Σάββατο, ο 8ος αγώνας κάστρου Δημοτήχου. Αυτό είναι το κορυφαίο γεγονός, μάλλον, για τις εκδηλώσεις των ελευθεριών του Δημοτήχου. Αγώνας κάστρου, γι' αυτό και θα παραχωρηθεί και συνέντευξη τύπου αύριο το μεσημέρι, για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Αγώνας κάστρου με παιδικό αγώνα και αμαία και σκυταλοδρομία και αγώνα των 10 χιλιόμετρων και αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Περιλαμβάνονται όλα αυτά στο πρόγραμμα, στα προγράμματα των αγώνων, που είναι φέτος αφιερωμένος ο αγώνας στο μεγάλο κοντιστή και ολυμπιονίκη Κωνσταντίνο Γκατσιούδη. Την Κυριακή επίσημες εκδηλώσεις με δοξολογία, κατάθεση Στεφάνου, θρησκευτικές εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελευθερώτριας, δοξολογία επίσημη, αρχαιρετικό συλλήτουργο λέγεται αυτό, με τρεις Μητροπολίτες Δημοτήχου. Τον οικοδεσπότη Μητροπολίτη της Αλεξανδρουπόλεως, τον κύριο Άνθιμο, και της Κεφαλινίας, τον κύριο Δημήτριο καλεσμένο. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει την, αναγράφεται και όλα στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Δημοτήχου, προσέλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας 10:25 το πρωί της Κυριακής στο Δημότυχο, με επίσημη δοξολογία για την απελευθέρωση του Δημοτήχου. Θα εκφωνήσει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Δερμετζόγλου, τον πανηγυρικό της ημέρας, και στις 11 θα κατατεθούν στεφάνια. Επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Ηρώου του Δημοτήχου. Αυτό είναι το λιτό πρόγραμμα εκδηλώσεων για τα ελευθέρια Δημοτήχου φέτος. Αύριο μεθαύριο και την Κυριακή, με την έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την Αλεξανδρούπολη τώρα. Ήδη η πανηγυρική λειτουργία τελείται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, τον Μητροπολιτικό της Αλεξανδρούπολης. Μετά θα καταθέσει στεφάνι, μάλλον, στο Ιερό της Δόμνας Βυσβίζη ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εκεί θα μεταφερθούν οι επίσημοι και θα ακολουθήσει η παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης. Θα διαρκέσει αρκετή ώρα, μέχρι και μια μισή ώρα λέει το πρόγραμμα, αν θυμάμαι καλά, η παρέλαση στην Αλεξανδρούπολη. και το απόγευμα η επίσκεψη του πρόεδρου της Δημοκρατίας στο φυλάκιο της γέφυρας του Σκύπους. Η σημερινή μέρα βεβαίως στην Αλεξανδρούπολη θα συνεχιστούν οι εκδηλώσεις με διάφορες άλλες δράσεις και μάλιστα είναι πολυήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων σχεδόν όλο το Μάιο. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης υπάρχει αναλυτικά κάθε μέρα το πρόγραμμα εκδηλώσεων. Λοιπόν, αυτά με τα ελευθέρια προς το παρόν για τις υπόλοιπες πόλεις της Θράκης, του Εύρου ειδικότερα. Να προχωρήσουμε μουσικά, να οδηγηθούμε δηλαδή στις διαφημίσεις των 11. Ενσωμάτωση είναι η κυρία Κατερίνα. Τώρα απελευθέρωση, εντάξει, αυτό είναι προς συζήτηση. Η κυρία Κατερίνα στην παρέμβασή της στην τηλεφωνική αναρωτιέται αν πρέπει να μιλάμε για απελευθέρωση της Θράκης ή ενσωμάτωση της Θράκης, γιατί το έχει ακούσει και με τα δύο και ποιο είναι το σωστό, αναρωτιέται. Η Θράκη αποτελούσε μέρος, όπως πολύ μεγάλος γεωγραφικός χώρος, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για πολλούς αιώνες. Όπως η Ελλάδα γενικότερα, ο ελλαδικός χώρος, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε ως Ελλάδα με την έννοια που την ξέρουμε τώρα μετά την Επανάσταση 21 και έπειτα, όπως όρισαν τα σύνορα οι τρίτες χώρες, οι μεγάλες δυνάμεις εποχής. Ο ελλαδικός χώρος, εν πάση περιπτώσει, αποτελούσε μέρος αυτοκρατοριών επί αιώνες των αιώνων. Από Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι Βυζαντινή και Οθωμανική. Οπότε ενσωμάτωση έγινε της Θράκης μετά στον εθνικό κορμό, όταν άρχισε σιγά σιγά να ανεξαρτητοποιείται το κεντρικό γεωγραφικό μέρος της Ελλάδας, έτσι όπως το ξέρουμε εκεί, Θεσσαλία, Αττική, Πελοπόννησο, και σιγά σιγά να προσαρτούνται, να ενσωματώνονται και άλλα κομμάτια σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο. Έτσι έχουμε την ενσωμάτωση της Θράκης. Το απελευθέρωση έχει και αυτό την έννοια του βεβαίως, για όσους θεωρούν ότι ήταν σκλαβωμένη η χώρα. Η χώρα, που δεν υπήρχε χώρα, έτσι τώρα ιστορικά όλα αυτά είναι, υπάρχει μια, είναι πώς παρουσιάζονται από κάποιες πλευρές τα πράγματα. Η χώρα ως χώρα δημιουργήθηκε πολλά χρόνια μετά, έτσι όπως την ξέρουμε. Η ενσωμάτωση λοιπόν του τμήματος της γεωγραφικής Θράκης προς τον εθνικό κορμό της Ελλάδας ξεκίνησε σαν σήμερα το 1920. Όταν μιλάμε για σκλαβιά, ο νους μας πάει σε κάτι πολύ δραματικό και τραγικό. Αλλά τώρα τι σκλαβιά είναι όταν σε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία οι κάτοικοι, τα μέλη της, οι διάφορες γεωγραφικές περιοχές μπορούν να αναπτύσσονται ελεύθερα, να αναπτύσσουν εμπόριο. Τώρα σε ποια άλλη σκλαβωμένη χώρα μια γυναίκα θα μπορούσε να έχει, ας πούμε, καράβια, να είναι εφοπλιστίνα και μεγάλη περιουσία. Βλέπε, Λασκαρίνα Μπομπούλινα για παράδειγμα. Ή να έχει πυρέτες Τούρκους στην επαυλή της. Αυτό εμείς το θεωρούμε σκλαβιά, κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Ίσως γιατί αρεσκόμαστε να θυματοποιούμαστε μερικές φορές, αλλά και να δημιουργούμε ένα αφήγημα που θα, έτσι, μας αφυπνίσει λίγο περισσότερο το πατριωτικό αίσθημα ή το εθνικό, ή το εθνικιστικό, ανάλογα τον καθέναν και τις ιδεολειψίες του και τις προσλαμβάνουσές του. Σηκώνει μεγάλη συζήτηση, θα μπορούσαμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις βεβαίως, αλλά τα ιστορικά ντοκουμέντα, η ιστορία είναι μία και αντικειμενική, ασχέτως αν παρουσιάζεται υποκειμενικά από διάφορες πλευρές για διάφορους λόγους διαφορετικά. Θα έχουμε ίσως τη δυνατότητα, βεβαίως θα έχουμε καλεσμένη που θα μπορούσε να μας διαφωτίσει λίγο περισσότερο, για άλλο θέμα την έχουμε καλέσει, να μας πει και κάτι γι' αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια, θα είναι εδώ στο στούντιο. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις. Να, φτάσαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Ευχαριστούμε την κυρία Κατερίνα που κάλεσε και μοιράστηκε μαζί μας τον προβληματισμό της. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα μέχρι τη μία, συνεχίζοντας το επόμενο δίωρο με το ευρωσκόπιό μας εδώ, με όλα τα νέα της ημέρας. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε ζωντανά.
1: Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάτι κακό γουστό. Θα στύψω τον ουρανό και από αυτόν θα πληθώ. Αν τυχόν κι εγώ εκεί που είσαι ξαναβρεθώ.
1: Πόσο ακόμα θα αντέχω να γυρνώ.
0: Μέρα νύχτα δίχως πρόοδο.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

to go over. Συνεχίζοντας τη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, προχωράμε στην ισογραφία της ημέρας με το ευρωσκόπιό μας. 8,5 λεπτάκια μετά τις 11, με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, όσα κυκλοφορούν σήμερα, γιατί από λόγω και της αργίας 14ης Μαΐου σε Κομοτηνή και σε Αλεξανδρούπολη, σήμερα κάποιες εφημερίδες κυκλοφορούν. Αύριο κάποιες θα κυκλοφορούν, κάποιες δεν θα κυκλοφορούν, λόγω του ότι σήμερα δεν θα εργαστούν εκεί οι δημοσιογράφοι και τα τυπογραφεία. Στον παρατηρητή της Θράκης που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα στο πρωτοσέλιδο, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης βλέπουμε ότι δημιουργεί ένα πρωτότυπο podcast για την οικονομία, τη γεωπολιτική και την τεχνολογία. Αυτό παρουσιάζει ως κύριο θέμα η εφημερίδα. Επίσης την αδερφοποίηση με το σχολείο της Νότιας Κορέας του Γενικού Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών, με μαθητές από την Νότια Κορέα να έχουν επισκεφτεί την περιοχή και το σχολείο το συγκεκριμένο των Σαπών. Βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης, στο πρωτοσέλιδο. Καλά, για τις φοιτητικές εκλογές τώρα, τον μπάχαλο που γίνεται, που συμβαίνει κάθε χρόνο, το ίδιο, τα ίδια και τα ίδια. Είχαμε κάλπες, συμμετοχή και πολιτικά μηνύματα στα τμήματα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αλλά δεν είχαμε κοινά αποτελέσματα όπως πάντα. Όλοι πρώτοι βγήκαν πάλι. Όλοι νικητές. Καλό είναι αυτό, έτσι. Ευχάριστο. Αναδείχθηκαν και τα εξωτερικά μέλη του νέου Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης τώρα. Εξελίσσεται η διαδικασία μέχρι την επιλογή, εκλογή νέου ή νέας πρίτανη στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Μόλις θα υποβληθούν και οι υποψηφιότητες στις επόμενες μέρες. Που λήγει και η θητεία του κυρίου Μάρη, να θυμίσουμε, τον Αύγουστο. Οπότε θα έχουμε τώρα αλλαγές διοίκησης. Προς το παρόν είχαμε τα εσωτερικά μέλη, τώρα έχουμε και τα εξωτερικά μέλη, την εντεκάδα δηλαδή, μέσα από την οποία θα προκύψει ο νέος ή η νέα πρίτανης, μόλις υποβληθούν οι υποψηφιότητες. Υψώθηκε στον ουρανό της Κομοτηνής η ιστορική σημαία της κατάθεσης στεφάνων από τη νεολαία της πόλης και επισήμους, διαβάζουμε επίσης στο κλίμα της ημέρας. Την απάτη άνω των 450.000 ευρώ μέσω βάουτσερ και με μαϊμού μαθητές στην Κομοτηνή. Την είδαμε να. Την είδηση παντού να κυκλοφορεί στα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, βεβαίως και στα τοπικά, αφού έχει άλλο ενδιαφέρον για την περιοχή μας, όταν η μία σύλληψη είναι στην Αλεξανδρούπολη, οι υπόλοιποι στην Κομοτηνή και άλλες στη Λάρισα, και η έδρα αυτής της επιχείρησης του ΚΔΑΠ με 450.000 ευρώ λία είναι στην περιοχή μας. Οι γκαγκαβούζιδες στο επίκεντρο διεπιστημονικής ημερίδας στην Ορεστιάδα. Παρακαλώ, έχουμε την εκδήλωση αυτή που έρχεται το Σάββατο στο Θέατρο Διόνυσο στο απόγευμα από το Κρασοχώρι, τον σύλλογο, τον λαογραφικό πολιτιστικό σύλλογο Ινόη στο Κρασοχώρι, και την προβάλλει την εκδήλωση και η εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Ημερίδα, διεπιστημονική ημερίδα είναι αυτή, αφιερωμένη στην ιστορία και τη γλώσσα των γκαγκαβούζιδων, για την οποία ημερίδα θα μάθουμε σε λίγο περισσότερα. Στην Κομοτηνή ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, και φοιτητές του Πανεπιστημίου της Βιέννης επίσης βρέθηκαν στην Κομοτηνή. Αυτά από τον παρατηρητή της Θράκης, από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. Η εφημερίδα Ο Χρόνος δεν κυκλοφορεί σήμερα λόγω της ημέρας, και πάμε και στις δύο ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη. Κυκλοφορούν κανονικά η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Αύριο δεν θα εκδοθούν λόγω της σημερινής αργίας. Στη Γνώμη τώρα έχουμε την αδελφοποίηση των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Αγίας Νάπας Κύπρου. Πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο, το κύριο της ημέρας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υπογραφής του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τις δύο πόλεις, που επισφραγίζει μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης, κοινών αξιών και κοινού οράματος για το μέλλον. Αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης όλο αυτό. Βλέπουμε το ρεπορτάζ και από την εφημερίδα Η Γνώμη. Στον πάγο για ένα μήνα η λειτουργία του τουριστικού τρένου της Αλεξανδρούπολης. Α, τι, δεν θα τεθεί τελικά σε λειτουργία? Ο ιδιώτης που το ανέλαβε το βάζει στον πάγο για ένα μήνα. Κάποια γραφειοκρατικά θέματα θα υπάρχουν. Έτσι και αλλιώς δημιουργήθηκε μεγάλος δώρος γύρω από αυτό και αναπτύχθηκε σημαντικός διάλογος και προβληματισμοί για το κατά πόσο έχει ανάγκη η Αλεξανδρούπολη και από κάτι τέτοιο. Ένα τουριστικό τρενάκι να πηγαίνει έρχεται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου ήδη υπάρχει αυξημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και τι θα επισκέπτεται αυτό το τρενάκι και τι θα δείχνει στους επισκέπτες είναι ένα θέμα. 7 περιοχές στο στόχαστρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για νέα γεωθερμικά πεδία, άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ανάμεσά τους και 2 περιοχές του Εύρου. Πρόκειται για ζώνες που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα γεωπολιτικά και τεχνικά δεδομένα, υπάρχουν ενδείξεις αξιόλογου γεωθερμικού δυναμικού. Στα αθλητικά, όλα έτοιμα για το διεθνές τουρνουά μπάντμιντον της Αλεξανδρούπολης. Α,
Νέο αυτό. Τώρα δεν το γνώριζα ότι θα έχουμε και ένα διεθνές τουρνουά μπάντμιντον στην Αλεξανδρούπολη. Άλλη μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση εκεί, στην πόλη. Αναμνήσεις από την απελευθέρωση του Δοδέα Γατς, γράφει ο Θεόδωρος Ορδουμποζάνης στην εφημερίδα για το θέμα. Έρχεται νέα τετραόροφη οικοδομή στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Άκου τώρα είδηση. Ανοικοδόμηση, χτίζονται οικοδομές στην Αλεξανδρούπολη και βεβαίως αυτό αποτελεί είδηση όταν στον υπόλοιπο Εύρο ερημώνουν οι περιοχές, τα χωριά και οι πόλεις. Όχι, δεν θα χτιστούν νέα κτίρια, θα κατεδαφιστούν και αυτά που υπάρχουν. Έρχεται λοιπόν μια νέα τετραόροφη οικοδομή στην παραλία και της Αλεξανδρούπολης. Η νέα πολυκατοικία θα βρίσκεται στη βιτρίνα της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, λέει η εφημερίδα Η Γνώμη, δίπλα από τις ταβέρνες. Στην περιοχή της Απολωνιάδας, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανεγερθεί 6 πολυόροφες οικοδομές, ενώ στα σκαριά βρίσκονται ακόμη 2. Εθάρθηκε σε εμάς αυτό το οστικό κύμα ανάπτυξης. Πού θα πάει? Θα μας συμπαρασύρει όλη την ενδοχώρα, που θα είμαστε υπερήφανοι πια που αποτελούμε ενδοχώρα της Αλεξανδρούπολης. Αλλά ο κύριος Ζαμπούκης τι είπε πρόσφατα? Είναι ένας γίγαντας η Αλεξανδρούπολη με γυάλινα πόδια. Τρέμουν τα πόδια του να σπάσουν όταν η υπόλοιπη περιοχή, ο υπόλοιπος Εύρος, αποδυναμώνεται. Και το λέει ο δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης αυτό. Τον ακούσαμε πρόσφατα. Μεγάλη κουβέντα, ας μην την ανοίξουμε. Η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο της αρακατσάνικης παράδοσης τώρα και της έρευνας. Μιλάμε για την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας που ανοίγει την αυλαία του 4ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Σαρακατσανέων. Θέμα: οι Σαρακατσανέοι από την ομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Το συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη ξεκινά αύριο με την παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα κάνει την κήρυξή του. Αλλά να θυμίσουμε ότι θα είναι και ο κ. Κουτσούμπας εκεί. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπως είδαμε στο πρόγραμμά του, θα παραστεί αύριο στην έναρξη του συνεδρίου. Τιμήθηκε από την Ορεστιάδα η σπουδαία Μόρφω Δροσίδου. Το παλαιό ιστορικό κλειστό γυμναστήριο πήρε το όνομα της. Συγκινητική τελετή παρουσία πλήθους κόσμου. Αναφέρεται στο γεγονός η εφημερίδα Η Γνώμη η σημερινή. Και τα 25.000 φυτά παραδοσιακών ποικιλιών που διένυμαν δωρεάν οι σπορείτες Εύρου. Αποτελεί θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ήταν η ετήσια εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Πολύ μεγάλη προσέλευση μάθαμε φέτος. Μεγαλύτερη ίσως από τις προηγούμενες χρονιές. Για τη διανομή δωρεάν σπόρων. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Η γεωθερμία. Ξεπαγώνουν οι επενδύσεις για 7 περιοχές είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη σήμερα. Μεταξύ αυτών των περιοχών το Δέλτα του Εύρου και η Σαμοθράκη. Τα 3 σενάρια για την αξιοποίησή της. Και έχουμε μια φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Χαρακτηριστική με λεζάντα στη λεκάνη του Δέλτα Εύρου, βασικό σημείο αναφοράς είναι το πεδίο Αρίστινου Αλεξανδρούπολης για τη γεωθερμία. Ο Άγγελος Συρίγος, αν δεν καθόμαστε γύρω από το τραπέζι, κινδυνεύουμε να είμαστε το μενού, είπε για τη Θράκη και το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής. Ο κύριος Συρίγος σε εκδήλωση που έγινε στην Κομωτινή. Θα πρέπει να αναδείξουμε κάποια στιγμή και όσα είπε σε εμάς προχθές, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Στο ξενοδοχείο Βιέννη ο κύριος Συρίγος, γιατί έχει ενδιαφέρον να ακουστεί η άποψή του, που εκφράστηκε και μέσα από το συνέδριο, για το ρόλο της Ευρώπης στο νέο γεωπολιτικό, στη νέα γεωπολιτική μας πραγματικότητα, που είπε ότι δεν είναι καθόλου αισιόδοξο το μέλλον και ελπιδοφόρο έτσι όπως μας το παρουσίασε. Αντιθέτως, ο κύριος Συρίγος. Και μάλιστα επενδύουμε στην άμυνα, αυτό μόνο πρέπει να κάνουμε τώρα για να δυναμώσουμε τη θέση της Ευρώπης, είπε. Και φαίνεται ξεκάθαρα πια από πολλές πλευρές ότι εκεί επενδύει η Ευρώπη τώρα. Στην άμυνα. Βλέπε σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολη, Μαύρη Θάλασσα. Βλέπε νέο οδικό κάθετο άξονα. Βλέπε, καλά, περίμενε. Να συζητιέται τουλάχιστον και να το φέρει δημόσια ο κύριος Τζιτζικώστας ως θέμα, ως ζήτημα για την ασφάλεια της Ευρώπης πάνω απ' όλα. Για την άμυνά της. Το πάμε στα υπόλοιπα. Κλείνουμε την παρένθεση. Εύρος, στα κάγκελα η παραγωγή μυδικής. Για το τέλος Ιουνίου μετατίθενται οι πληρωμές de minimis. Βρισκόμαστε έρμεα των υποχρεώσεων, δηλώνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη και αυτό το θέμα. Και 14η Μαΐου του 1920, η Θράκη στα Καλανόλευκα, 106 χρόνια από την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Ξημέρωσε η Χαραυγή και πήραμε τη Θράκη σε εισαγωγικά η φράση αυτή. Ένα άρθρο ιστορικό για την εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στη σημερινή μέρα και η πόλη. Η Θράκη και η Σμύρνη του Χρόνη Αηδονίδη. Στον Γαλατά ψηλή βροχή, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, εκδήλωση με αυτόν τον τίτλο.
Οι σιδηρόδρομοι Ελλάδος απομακρύνονται 1231 παλιά βαγόνια από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μαθαίνουμε στις τελευταίες μέρες, δημοσιεύεται η είδηση, την βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Πάνω από 25.000 τόνοι σκραπ εκποιούνται και απομακρύνονται από σιδηροδρομικούς χώρους σε Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Φτιώτιδα. Από τον έντυπο τοπικό τύπο, αυτά τα νέα της ημέρας σήμερα, από τις τοπικές μας ημερήσιες εφημερίδες δηλαδή, έτσι όπως κυκλοφορούν παραδοσιακά, στο χαρτί, στην οθόνη μας, στο κινητό μας, στον υπολογιστή μας, στο tablet μας, στον ηλεκτρονικό τύπο radioevros.gr, η επιλογή για την ενημέρωσή μας, φίλες και φίλοι, το ξέρετε αυτό. 24 ώρες και 24 ώρες, ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει είναι εκεί. Και βεβαίως το ακούτε εδώ, ραδιοφωνικά, από το ραδιόφωνο του Εύρου, το Radio Evros. Καθημερινά, στο 6ωρο ζωντανό πρόγραμμα, να θυμίσω, διαδοχικών εκπομπών, 7 με 10 πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, 10 με 1 καλή ώρα, να, αυτό το 3ωρο τώρα, Ευροσκόπιο η εκπομπή που ακούτε. Έτσι, 6 ώρες ζωντανού προγράμματος, μόνον εδώ, μόνο στο Radio Evros. Για να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο του προγράμματός μας, ένα βάλς για ένα φιλί θα μας τραγουδήσει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα όμορφη και να επιστρέψουμε.

Τώρα λαμβάνουμε και μία ενημέρωση από τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, φίλες και φίλοι, για την αντιπροσωπεία της Ένωσης που συναντήθηκε με τον διευθυντή του, τον διευθυντή της αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Αξή Χρήστο, με αφορμή και την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Την Τρίτη, προχτές, 12 Μαΐου, έγινε η συνάντηση. Από πλευράς της Ένωσης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν στην καθημερινότητα των αστυνομικών, στις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της περιοχής. Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το εργασιακό ωράριο και την πιστή τήρηση των εφαρμογών του Προεδρικού Διατάγματος όσον αφορά στην εβδομαδιαία ανακοίνωση της υπηρεσίας και των υπηρεσιών ημερήσιων αναπαύσεων. Πιστή εφαρμογή των διαταγών όσον αφορά στις αποσπάσεις αστυνομικών με δαπάνες δημοσίου, συζητήθηκε το θέμα που απασχολεί τους αστυνομικούς, αλλά και ημέρημνα για το υπόλοιπο προσωπικό που μένει πίσω, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις μη χορήγησης ημερήσιας ανάπαυσης, αδειών και άλλων. Η έγκαιρη έκδοση διαταγών και άμεση ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την αναχώρησή τους για ενίσχυση άλλων υπηρεσιών και πάντα με το απαραίτητο προσωπικό, τις προβλεπόμενες ημέρες διανυκτέρευσης και οδηπορικά έξοδα. Και αυτό το ανέδειξαν πολλές φορές οι αστυνομικοί με τις συνδικαλιστικές τους ενώσεις και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα ως πρόβλημα. Η επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης με την προβλεπόμενη οργανική δύναμη. Α, ακόμα δεν ξεκίνησε αυτό, δεν επαναλειτουργήσε. Παραμένουμε έτσι χωρίς Περιφερειακό Ιατρείο στην Αλεξανδρούπολη. Να θυμηθούμε μια ένταση που δημιουργήθηκε εκείνο το διάστημα όταν μεταφέρθηκε ο γιατρός προς τη σχολή αστυφυλάκων του Δημοτήχου και έτσι έμεινε η Αλεξανδρούπολη χωρίς ιατρική περίθαλψη, ενώ το αστυνομικό υπηρεσιακό προσωπικό της Αλεξανδρούπολης και πάντα διεκδικούσαν να αλλάξει αυτό. Παραμένει η διεκδίκηση από ό,τι φαίνεται να επαναλειτουργεί στο Περιφερειακό Ιατρείο. Διάφορα άλλα θέματα επίσης συζητήθηκαν που απασχολούν τους αστυνομικούς, τα αστυνομικά τμήματα και στα τμήματα συνοριακής φύλαξης για τον Νότιο Εύρο, την περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Τέλος, συζητήθηκε και το ιδιαίτερα σοβαρό κτηριακό ζήτημα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, με την Ένωση, τη Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, να εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις συνεχείς καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη του έργου, παρά τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητά του. Και παρά, να θυμίσουμε, τις πόσες δεσμεύσεις, υποσχέσεις και ανακοινώσεις για αυτό το αστυνομικό μέγαρο στην Αλεξανδρούπολη, που ξεκόλλησε, θα ξεκολλήσει, είναι ξεκολλημένο, ξανακόλλησε. Οι αστυνομικοί καταγγέλνουν για ακόμη μια φορά τις τεράστιες καθυστερήσεις στο έργο. Από την πλευρά του τώρα ο κύριος Αξής, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, αφού πρώτα ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Προεδρείο της Ένωσης, κατανόησε πλήρως τα αιτήματα αλλά και τις εύλογες ανησυχίες που του εκφράσαν, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί στην ανακοίνωσή τους. Δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει όλα τα θέματα που του έθεσαν, ενώ σχετικά με το κτηριακό ζήτημα τους ενημέρωσε ότι αναμένονται θετικές εξελίξεις στους προσεχείς μήνες. Άντε να δούμε. Η συνάντηση πάντως διεξήχθη μέσα σε ιδιαίτερα θετικό και συνεργατικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των συνδικαλιστικών φορέων και της φυσικής ηγεσίας, με στόχο την επίλυση ζητημάτων προς όφελος τόσο των συναδέλφων τους όσο και της ασφάλειας των πολιτών. Η Ένωση υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο, με υπευθυνότητα και συνέπεια, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Και για το Διοικητικό Συμβούλιο υπογράφει πλέον ο νέος πρόεδρος, ο κ. Παναγιώτης Πεζικίδης, και ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Λίτσκας από την Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, τα κίτρινα ποδήλατα θέλουν να μας βλέπουν να γελάμε, να σου τραγουδούν κιόλας. Και έτσι θα μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, των 11:30, για να τακτοποιηθούμε εντωμεταξύ, να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Θα ακολουθήσει στο επόμενο μέρος εκπομπής. Θα ακολουθήσουν δύο μέρη, δύο διαφορετικές συζητήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες θέλω να πιστεύω, για σημαντικά θέματα. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, με την καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
7: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.

0: Συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιό μας, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε με την καλεσμένη μας. Όπως σας έλεγα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Εύρος την κυρία Μένη Στάικογλου. Κυρία Στάικογλου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Πατούνα.
0: Αυτή τη φορά, στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας, σας υποδεχόμαστε με την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Βόρειας Ελλάδας, Θεσσαλονίκης μέχρι Θεσσαλίας, μέχρι πού πάμε.
1: Μέχρι Λάρισα.
0: Όλη αυτή την περιοχή ευθύνης σας. Είστε πρόεδρος λοιπόν των εργαζομένων, των συναδέλφων σας στα ΚΕΠ, αλλά και αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
1: Σωστά.
0: Πολύ σωστά και πολύ ωραίο αυτό από μια ακριτική πόλη, εκπρόσωπος των εργαζομένων, η Μένη Στάικογλου, να καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης αλλά και διεκδίκησης των συναδέλφων για την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχετε προβλήματα, έχετε σημαντικές αυτήν την περίοδο έτσι?
1: Πάρα πολλά.
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία πλέον με τον Υπουργό. Υπήρξε μία ένταση.
0: Τον κύριο Σπανάκη.
1: Τον κύριο Σπανάκη.
0: Ναι, για πείτε. Γιατί ήρθε και στην περιοχή μας ο Υπουργός, δεν σας επισκέφτηκε?
1: Όχι.
0: Όχι, σας απέφυγε.
1: Μας απέφυγε.
0: Γνώριζε ότι είστε και εσείς συνδικαλιστή.
1: Πήγα, τον περίμενα έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο. Από τις 7 η ώρα είχα στηθεί έξω από το ξενοδοχείο, ναι.
0: Και τι έκανε, απλά σας απέφυγε?
1: Μας απέφυγε, ναι.
0: Μάλιστα, για πείτε, και από τότε καμία επαφή?
1: Καμία επαφή και τα προβλήματα συσσωρεύονται, έτσι. Μιλάμε για μια ψηφιακή διακυβέρνηση. Στα λόγια θα πω. Γιατί δεν είναι όλοι ψηφιακά αναλφάβητοι στην Ελλάδα. Για εφαρμογές που έχουν φτιαχτεί για τους πολίτες για να χρησιμοποιούνται μέσω Gov, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, όπως πρόσφατα με την νέα εφαρμογή του ποινικού μητρώου, όπου αντλεί από το... Εμείς μπαίνουμε με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, που κανονικά έπρεπε να αντλεί τα στοιχεία μας από το μητρώ των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Αυτόματα, να μην χρειάζεται.
1: Αντλεί
0: να...
1: από το εθνικό μητρώ. Και αντί για να έχω το υπηρεσιακό μου email, μου εμφανίζεται Gmail. Και αντί να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έρχεται στον υπάλληλο του ΚΕΠ ότι η διαδικασία τάδε, του ποινικού μητρώου έχει ολοκληρωθεί.
0: Ένα παράδειγμα τώρα, το ποινικό μητρώο. Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα.
1: Ναι. Το οποίο είναι μια διαδικασία που έχει φτιαχτεί για τον Gov, να μπορεί ο πολίτης να μπει με τους κωδικούς δημόσιας, με τους κωδικούς του TaxisNet, έτσι ώστε να αντλεί τα προσωπικά του στοιχεία και να πάρει το μήνυμα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Και είναι και χρονοβόρα και είναι δυσχρηστή για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
0: Αυτά τώρα τα έχετε θέσει θεσμικά προφανώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι μόνο ο κ. Σπανάκης υφυπουργός. Ο κ. Σπανάκης είναι υπεύθυνος για τα ΚΕΠ, γι' αυτό μιλάτε.
1: Ο κ. Σπανάκης.
0: Πιο συγκεκριμένα, έτσι. Υπάρχουν απαντήσεις, σας δίνουν κάποια.
1: Όχι, δεν έχουμε καμία απάντηση. Όταν δεν έχεις επικοινωνία με το Υπουργείο, δεν έχεις καμία απάντηση.
0: Στέλνετε εγγράφος τις αιτήματά σας?
1: Εγγράφος. Έχουμε στείλει επανειλημμένες προσκλήσεις στον κύριο Σπανάκη. Τις αγνοεί. Μας αποφεύγει. Τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί. Οι ουρές μεγαλώνουν στα ΚΕΠ. Πολλές
0: και οι ευθύνες που σας ανατίθενται διαρκώς, κάθε φορά καινούργιες. Και αυτό είναι
1: πολλές
0: ένα θέμα.
1: Πολλές νέες υπηρεσίες, ας πούμε, ξαφνικά από αρχές Απριλίου έκλεισε τις πόρτες των μεταφορών και μεταφέρθηκαν οι υποθέσεις του μεταφορών στα ΚΕΠ.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς καμία εκπαίδευση. Ξαφνικά βρεθήκαμε με νέες πλατφόρμες οι οποίες πρέπει να χειριστούμε και πρέπει εμείς να μάθουμε τα δικαιολογητικά για μια ανανέωση διπλώματος, για μια μεταφορά, για μια μεταφορά με 2-3 πρόσωπα.
0: Έτσι, πώς τα μαθαίνετε αυτά, κάνετε την προσωπική σας αναζήτηση, τι?
1: Τώρα, ας πούμε, για το ποινικό, κάναμε πρώτα τεστ πάνω σε εμάς. Ζητήσαμε για μας ποινικά.
0: Αλήθεια,
1: για να δούμε
0: τώρα, έτσι λειτουργεί, ναι, το σύστημα.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι εξυγχρονισμός του κράτους.
1: Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Καμία εκπαίδευση. Αλλάζουν οι πλατφόρμες, δεν υπάρχουν εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων. Στέλνουμε συνεχώς έγγραφα με τα προβλήματα, τα οποία προσπαθούν στην πορεία να διορθωθούν. Ας πούμε, το back office, όταν μας άλλαξε η εφαρμογή του back office των ΚΕΠ, περίπου ένα χρόνο όλοι μαζί, όλοι οι συνάδελφοι, στέλναμε, ξέρετε, αυτό να διορθωθεί, αυτό να διορθωθεί, ώστε να φτάσουμε, ας πούμε, στο τελικό αποτέλεσμα σήμερα.
0: Ναι. Και... γιατί, πώς το ερμηνεύετε αυτή την αδιαφορία της κεντρικής εξουσίας, του Υπουργείου?
1: Υποθέτω ότι βιάζονται να δείξουν προς τα έξω ότι πάμε γοργά, ότι η Ελλάδα μετασχηματίζεται ψηφιακά.
0: Ωραία, αυτό.
1: Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όμως την περιφέρεια, έτσι. Και τα αστικά κέντρα παντού, έτσι, ότι το 50% υποθέτω, έτσι, από τη στιγμή που η Ελλάδα γερνάει, και πείτε ότι πάνω το 60 είναι ψηφιακά αναλφάβητα, αντιλαμβάνεστε πόσος κόσμος έρχεται στα ΚΕΠ.
0: Ναι, ναι.
1: Και όπως επίσης υπάρχει ένα τέτοιο κενό στην ψηφιακή διακυβέρνηση, βλέπετε ότι ήδη στην πόλη της Ορεστιάδας δραστηριοποιούνται ιδιωτικά ΚΕΠ, έτσι, ναι, λογιστικά γραφεία, τα οποία αναλαμβάνουν θεωρήσεις αδειών στα πενταράκια, στα μηχανάκια, έτσι, που μέχρι πρόπερση ήταν με φυσική παρουσία στην ασφάλεια της Οριστιάδας, τώρα ξαφνικά πρέπει να την κάνει μόνος του.
0: Ποια υπηρεσία είναι αυτή με το τι είπατε ακριβώς για τα
1: μηχανάκια?
0: Τα πενταράκια.
1: Κάθε χρόνο ανανεώνουν τις άδειες κυκλοφορίας. Όσο πριν 2 χρόνια αυτή η διαδικασία γινόταν στο σταθμό.
0: Μικρού κυβισμού μοτοσυκλέτες, έτσι, τα πενταράκια όταν λέμε, για να καταλάβουμε.
1: Παίρναν τα παράβολα οι άνθρωποι από εμάς, πληρώνοντας τις τράπεζες και πήγαιναν και θεωρούσαν αυτοπροσώπω την άδεια κυκλοφορίας για το μοτοποδήλατό τους. Ναι. Τώρα ξαφνικά είναι ψηφιακή. Πρέπει να την κάνει μόνος του. Πείτε μου εσείς, πόσοι άνθρωποι μπορούν να την κάνουν μόνοι τους αυτή τη διαδικασία?
0: Ναι, οπότε πάτε στα κέπ.
1: Οι λογιστές είναι φορτωμένοι με μεγάλα αντικείμενα και σου λέει τώρα εγώ δεν μπορώ να σου κάνω αίτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, δεν μπορώ να ασχοληθώ με αυτό.
0: Εσείς έχετε την υποχρέωση να το κάνετε αυτό, αν έρθει
1: ο πολίτης εκεί? Αυτή η υπόθεση δεν είναι για μας. Μάλιστα. Δεν είναι σε εμάς υπόθεση. Είναι κάποιες υποθέσεις έχουμε, περίπου 1000 στον αριθμό. Ναι. Αλλά κάποιες όχι, όπως αυτό, ας πούμε, με την άδεια, ανανέωση άδειας κυκλοφορίας στο μοτοποδήλατο, δεν την έχουμε αυτή.
0: Το Fuel Pass, που ακούστηκαν πολλά για αυτό το επίδομα.
1: Το Fuel Pass ήταν ένα. Σχεδόν 3 εβδομάδες περάσαμε ένα γολγοθάνα. Ήταν απίστευτη πίεση από τον κόσμο.
0: Πάλι δεν μπορούσαν μόνοι τους να το κάνουν.
1: Ότι το 90% των αιτήσεων που κάναμε ήταν όλη κατάθεση στην τράπεζα. Και από αυτό φαίνεται ότι πόσο εξοικειωμένη είναι από την χρήση των ψηφιακών εφαρμογών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει. Το 90%, να μην σας πω ότι γύρω στις 3-4 αιτήσεις ήταν μόνο κατάθεση σε άλλη κάρτα.
0: Σε άλλη κάρτα.
1: Όλοι περισσότεροι θέλανε σε λογαριασμό τράπεζας.
0: Εδώ στο ΚΕΠ της Οριστιάδας, για να πάρουμε τα δικά μας, πόσοι εργαζόμενοι είναι, πώς μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις ανάγκες, πόσο εύκολο είναι να ανταποκριθούν?
1: Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
0: Αριθμητικά πόσοι είστε και έχετε και βάρδιες πρωί απόγευμα? Πολύ λιγάκι.
1: Περίπου 200 αιτήσεις την ημέρα έχουμε κάθε μέρα. 200 αιτήσεις. Δεν θα σου πω τα τηλέφωνα. Δεν θα πω την παρουσία των υπαλλήλων, των πολιτών, που για οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι, γιατί δεν λειτουργεί η εφαρμογή ΔΥΠΑ, γιατί η εφαρμογή ΔΥΠΑ 2 εβδομάδες ήταν πεσμένη. Ο κόσμος δεν μπορούσε να θεωρήσει τις κάρτες, δεν ήταν μόνο τουρισμός, ήταν και οι κάρτες ανεργίας που έπρεπε να θεωρηθούν. Και ερχόταν σε εμάς για να εκφράσουν τα παράπονά τους και εμείς δεν ξέραμε να τους δώσουμε απαντήσεις. Και παίρναμε στη ΔΥΠΑ και λέγαμε λίγη έληξε η κάρτα ανεργίας. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Μήπως θα ανανεωθεί λόγω προβλήματος δικού σας αυτόματα? Όχι, λέει, θα πρέπει να έρθουν εδώ να κάνουν κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις κτλ. Έτσι ώστε να ξαναξεκινήσει να ανανεώσουμε την κάρτα.
0: Πώς διορθώνεται αυτό, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο? Τι διεκδικείτε τώρα εσείς, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει?
1: Καταρχήν, εμείς πάντα ένα από τα πάγια αιτήματά μας είναι το προσωπικό.
0: Περισσότερες προσλήψεις. Ναι. Έλλειψη προσωπικού.
1: Ναι. Τα περιφερειακά ΚΕΠ έχουν αδειάσει. Το βλέπετε κι εσείς έτσι από την πόλη της Οριστιάδος. Έχουν αδειάσει. Τα κεντρικά έχουν φορτωθεί πάρα πολύ.
0: Περιφερειακά λέμε στα χωριά. Κάποια ΚΕΠ που λειτουργούσαν κάποιες ώρες, κάποιες φορές την εβδομάδα.
1: Όλη την εβδομάδα λειτουργούν. Πρωινές ώρες. Ναι. Αλλά εμείς είμαστε μείον 4-5 υπαλλήλους αυτή τη στιγμή. Τα περιφερειακά ΚΕΠ. Όλοι οι συνάδελφοι φύγαν από τα περιφερειακά ΚΕΠ. Πήγαν σε άλλες υπηρεσίες.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι, ναι. Κάποια απαραίτηθηκε τελείως. Άλλοι φύγανε για λόγους ηλικίας σε άλλη πόλη.
0: Ναι. Πέρα από το Υπουργείο, την τοπική οργάνωση και λειτουργία του κάθε ΚΕΠ, ποιος ευθύνεται για αυτήν? Είναι η Δήμη. Ο εκάστοτε Δήμος
1: να
0: έχει.
1: Να σας πω λιγάκι.
0: Ναι, να καταλάβουμε, γιατί να θυμίσω τώρα το γεγονός με τις μεταξάδες και το Δημότυχο. Αυτό που είχε γίνει με το ΚΕΠ.
1: Όλη η νομοθεσία, ναι. Οι υποθέσεις, οι εφαρμογές έρχονται από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Ωστόσο όμως, τον έλεγχο των ΚΕΠ για την ευθύνη για το προσωπικό την έχει ο Δήμος.
0: Α, μάλιστα. Τις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις και τις αλλαγές τις κάνει ο Δήμος δηλαδή.
1: Όταν υπάρχει πρόβλημα γενικότερο στο Δήμο, έτσι, όταν βλέπεις ότι η υπηρεσία του οικονομικού δεν έχει κόσμο, προτιμούν να βάλουν θέσεις εκεί.
0: Και δημοτική υπάλληλοι είστε στην ουσία δηλαδή εσείς?
1: Είμαστε δημοτικοί,
0: ναι,
1: υπάλληλοι.
0: Σωστά.
1: Μέχρι πριν 2 χρόνια είχαμε 3 αφεντικά, είμαστε στο ψηφιακή, στο Υπουργείο Εσωτερικών και στους Δημάρχους. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 2 αφεντικά.
0: Δηλαδή Δημάρχους και Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Οργανωτικά, οι εφαρμογές, η νομοθεσία, τα πάντα είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, απλά ο έλεγχος είναι από τον Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμαρχος εμένα μόνο να θέσει να κάνω κάποια δουλειά,
0: ναι.
1: Ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να με στείλει σε άλλη υπηρεσία. Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Να κάνει rotating όμως ανάμεσα στα ΚΕΠ, τα περιφερειακά με το
1: Όχι,
0: κεντρικό.
1: Όχι, δεν μπορεί να το κάνει. Οφείλει να καλύψει τα κενά. Αυτό λέει η νομοθεσία μας.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή στο ΚΕΠ
1: δηλαδή,
0: της Οριστιάδας...
1: Δηλαδή έκανε ανάγκη για 1-2 μέρες μπορώ να πάω κάπου.
0: Ναι.
1: Αλλά για πάγιες, που είναι πάγιες οι ανάγκες των περισσότερων και πρέπει να προκηρυχθούν νέες θέσεις εργασίας. Δεν το κάνω.
0: Αριθμητικά πόσοι είστε τελικά? Πόσοι καλύπτετε όλες?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά υπολογίζουμε περίπου 3.000 σε όλη την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα, τοπικά, στο Δήμο Ριστιάδας?
1: Στο Δήμο Ριστιάδας, δίπ είμαστε 8. Διεκπαιρέωση υποθέσεων πολιτών.
0: Μάλιστα, 8 άτομα.
1: 8
0: με τις βάρδιες που εναλλάσσονται και πρέπει να καλύψετε όλα τα κενά και περιφερειακά.
1: Σε όλα τα περιφερειακά, ναι.
0: Εντάξει, όλα ακούγεται πολύ δύσκολο και δυσλειτουργικό όλο αυτό. Αλλά ξαναρωτάω τι περιμένετε ότι μπορεί να αλλάξει και πώς μπορεί να βελτιωθεί και με ποιον τρόπο τελικά. Αφού δεν υπάρχει άμεση επαφή.
1: Προσπαθούμε να ανοίξουμε τις πόρτες.
0: Μέσω
1: έτσι,
0: των
1: δημάρχων
0: και των δήμων δεν γίνεται να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο Ιστορικών, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι να έρθουν μαζί του σε επαφή.
1: Πιέσαμε από όλες τις πλευρές.
0: Συναντιούνται οι δήμαρχοι συνήθως με τον κύριο Σπανάκη, με τον κύριο Λιβάνιο.
1: Πιέσαμε με όποιον τρόπο μπορούσαμε. Έχουμε στείλει επιστολές, αυτή τη στιγμή στείλαμε επιστολές σε όλους τους βουλευτές. Έχει μεταφερθεί, έχουν γίνει αναφορές στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Αλλά συνεχίζει και είναι, δεν μας δέχεται σαν ηγεσία.
0: Πώς το εξηγείτε αυτό, γιατί δεν σας δέχεται? Θεωρείτε ότι λειτουργούν σωστά?
1: Θα σας πω λιγάκι. Υπήρχε μία ένταση,
0: ναι,
1: σε εισαγωγικά θα την πω ένταση, διαφωνία για τη νέα εφαρμογή ΆΜΚΑ πριν από 2 χρόνια περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Έπεσε η παλιά εφαρμογή του ΆΜΚΑ και μας μπήκε μία νέα, με νέα νομοθεσία. Ενώ τα ΚΕΠ είχαν συγκεκριμένες υποθέσεις έκδοσης ΆΜΚΑ σε Έλληνες πολίτες και σε κάποιες κατηγορίες Ευρωπαίου πολίτη, όχι πολίτες τρίτων χωρών, ξαφνικά έπεσε η εφαρμογή, μας βάζουν μία νέα εφαρμογή, η οποία είναι δύσχρηστη, με πολλές σελίδες, πολλά κλικ, αχρίαστα κλικ. Μία εφαρμογή η οποία η ίδια η ηγεσία του ΕΦΚΑ μας είπε ότι, ξέρετε, είναι ανέτοιμη, είναι στο 40% η εφαρμογή φτιαγμένη.
0: Mm-hmm.
1: Και μας βάλανε όλα τις εκδόσεις. Είτε είναι πολίτης τρίτης χώρας, που θα έπρεπε το μεταναστευτική να αναλάβει αυτή τη διαδικασία, για να δει κατά πόσο είναι νόμιμα ο χι πολίτης στην Ελλάδα, να ελέγξει τα στοιχεία του, το αφημί του και όλα αυτά. Και σε άλλες κατηγορίες, ο ΕΦΚΑ, που θα μπορούσαμε, που έχει πιο σύγχρονες εφαρμογές,
0: ναι,
1: μέσω διαλειτουργικότητας, να ελέγξει αν όντως δουλεύει στην Ελλάδα, αν είναι ενεργός ο αφημί, αν είναι και ούτω καθεξής. Εκεί ξεκίνησε η έντασή μας, η διαφωνία μας. Διήρκησε 13 μήνες η αποχή του ΆΜΚΑ. Ζητούσαμε εμείς να αλλάξει αυτή η εφαρμογή, έτσι, να γίνει... Οι διαλειτουργικότητες να λειτουργούν, δηλαδή όταν μου λέει το αφημί του, να αντλεί άμεσα από τον, τη ΔΟΗ, τη διεύθυνση κατοικίας, όταν μου λέει, τέλος πάντων, ναι, να υπάρχουν διαλειτουργικότητες, να λειτουργούν οι διαλειτουργικότητες. Και να φύγει το μεταναστευτικής από πάνω, δηλαδή
0: δηλαδή, από εδώ ξεκίνησαν όλα τώρα.
1: Τρίτων χωρών. Ωστόσο όμως υπήρχε πίεση πολιτική, από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά στα Χανιά, μας εξέφερασε τα νησιά,
0: ναι,
1: όπου οι ξενοδόχοι πίεζαν, ήθελαν άμεσα έκδοση ΆΜΚ προκειμένου να λειτουργήσουν σεζόν. Και, αλλά προσέξτε, αντί να υπάρξει πίεση στο μεταναστευτικής που έχει καλύτερη δυνατότητα ελέγχου ενός πολίτη της χώρας, το μεταναστευτικής κάθε χρόνο έπαιρνε εξαίρεση και με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγκρουση ανάμεσα στο ΚΕΠ και στον κύριο Σπανάκη.
0: Τώρα αυτό είναι μια προσωπική αντιπαράθεση στην ουσία, έτσι εξελίχθηκε στην ουσία.
1: Μας πήγε δικαστήριο, πρωτόδικα κερδίσαμε το δικαστήριο γιατί είχαμε δίκιο, μας πήγε σε έφεση, χάσαμε την έφεση και έκτοτε χάσαμε κάθε επικοινωνία μαζί του.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν λειτουργεί ως κύριος Σπανάκης ως πρόσωπο, λειτουργεί ως
1: ένας
0: θεσμικός παράγονος υφυπουργός. Και κάποια στιγμή
1: ότι εμείς
0: τα διαχωρίζουμε αυτά.
1: Θέλουμε να διευκολύνουμε... Τους πολίτες θέλουμε καλύτερη εξυπηρέτηση. Ο στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα. Δεν θέλουμε ο πολίτης να έρχεται, να ξαναέρχεται, να ξαναέρχεται. Χώρια το ότι εμείς κάποια στιγμή δεν θες να βλέπεις το ίδιο πρόσωπο. Θες άμεσα να φεύγει. Όπως ας πούμε τώρα αυτό που σας είπα. Με τα διπλώματα, με έναν πολίτη μεγαλύτερης ηλικίας.
0: Ναι, ναι.
1: Του λες πρέπει να πας να κάνεις my photo. Πώς
0: ναι,
1: να
0: ναι, εντάξει τώρα ο άνθρωπος θα κάνει my photo.
1: Να του δώσω έναν κωδικό και του λέω, ξέρεις, με αυτό θα πρέπει να πας στους γιατρούς για να κάνεις την εξέτασή σου. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι.
0: Όχι, δεν είναι εύκολο. Και κάποιος εξοικειωμένος με τεχνολογία πάλι δεν μπορεί να το κάνει
1: δεν
0: εύκολα.
1: Δεν μπορεί να το κατανοήσει.
0: Πρέπει λίγο να υπάρχει μια τριβή.
1: Μου δίνει το κινητό, ένα κωδικάριθμο, το οποίο εγώ πρέπει να αντιγράψω, να πιάσω κινητό,
0: βέβαια, ναι,
1: να του εξηγήσω κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι χρονοβόρα. Εγώ ζητάω πλούστευση διαδικασιών για να μπορώ να έχω καλύτερη εξυπηρέτηση προς τους πολίτες και για να μην έχουμε μεγάλες ουρές, έτσι. Πιο άμεση εξυπηρέτηση, λιγότερες ουρές. Πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Αυτή η εμπάθεια που μοιάζει να φαίνεται να εκδηλώνεται είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εκεί, και είναι, είναι προς αδικεί τον πολίτη στην ουσία,
1: οφείλουμε
0: στο τέλος.
1: Οφείλουμε να συνεργαστούμε. Όπως και σε μία υπηρεσία δεν αγαπάει ο άλλος τον άλλον, αλλά οφείλουμε να συνεργαστούμε για το καλό της υπηρεσίας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εμείς, όπως. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε τον υπουργό, έτσι και αυτός δεν μπορεί να επιλέξει τους εκλεγμένους μιας ομοσπονδίας.
0: Και δεν μας ενδιαφέρει να μπορεί να τους επιλέξει, να μην τους επιλέξει. Μας ενδιαφέρει να συνεργάζεται, όποιοι και είναι αυτοί, ανεξαρτήτως προσώπων. Αυτός είναι ο στόχος άλλωστε για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Τι κέντρο εξυπηρέτηση πολίτη είναι, αν δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Αν ο εργαζόμενος εκεί δεινοπαθεί τελικά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Είναι, καταλαβαίνουμε τη δυσλειτουργία που περιγράφεται με αφορμή ένα γεγονός πώς εξελίχθηκαν. Από πότε ξεκίνησε αυτό, λέτε τώρα, πόσον καιρό έχει.
1: Αυτό πέρυσι τον Απρίλιο ήταν τελευταία. Ναι. Αρχές Απριλίου του 2025 ήταν πια. Τελευταία μας συνάντηση. Έχουμε κλείσει τους 13 μήνες, μπαίνουμε στον 14ο μήνα, χωρίς καμία επικοινωνία.
0: Αναρωτιέμαι πάντως πραγματικά για τους υπόλοιπους. Εντάξει, ένας άνθρωπος είναι ο κ. Σπανάκης, μια ιδιότητα έχει. Πού είναι ο υπουργός του, πού είναι οι υπόλοιποι δήμαρχοι που θα μπορούσαν να πιέσουν σε όλο αυτό και εσείς ως ομοσπονδία, γιατί πρέπει να απευθυνθείτε απευθεία στον.
1: Ο κ. Σπανάκης έχει το χαρτοφυλάκι τον ΚΕΠ. Εγώ επικοινωνώ. Με τον Λιβάνιο.
0: Γενικοί γραμματείς δεν υπάρχουν, άλλοι που να μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Ο Γενικός Γραμματέας ακούει, μεταφέρει. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορεί να σου λύσει τα προβλήματα.
0: Ναι. Η πολιτική απόφαση πάντα και η βούληση ανήκει στον υφυπουργό.
1: Μάλιστα. Καμία επιβράβευση, καμία βοήθεια. Δηλαδή, τι να σας πω, είναι απαράδεκτη.
0: Έχετε προγραμματίσει κάποια επόμενη κίνηση, έχετε κάτι.
1: Περιμένουμε. Τώρα πιέζουμε τουλάχιστον επικοινωνιακά. Ναι. Μάλλον θα πάμε σε κινητοποιήσεις. Είτε αποχή από κάποιο αντικείμενο.
0: Πάλι βάρος του πολίτη, που δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί γιατί θα κλείσετε τα γραφεία.
1: Ή τα απεργία. Ναι, αλλά και εμείς θέλουμε να ακουστεί η φωνή μας.
0: Και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας καλύτερα, μάλλον στο τέλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Υπήρξε και μια ανισότητα ανάμεσα στα ΚΕΠ της πρωτεύουσας. Αναδείξατε πρόσφατα το θέμα και της περιφέρειας για τον κοινωνικό τουρισμό. Άλλο πάλι κι αυτό.
1: Ξεκίνησε μια εφαρμογή ενιαία σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ζητάνε, τέλος πάντων, εκτός από άλλα διάφορα πιστοποιητικά, ζητούσα 3 πιστοποιητικά της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.
0: Ναι.
1: Η Εισαγγελία Πρωτοδικών πίεσε το Υπουργείο ότι εμείς δεν θέλουμε να δεχόμαστε τους πολίτες, γιατί έπρεπε ένα πιστοποιητικό να πάει ο πολίτης αυτοπροσώπος της Εισαγγελίας για να υποβάλει την αίτηση ώστε να παραλάβει το πιστοποιητικό.
0: Ψηφιοποίηση του κράτους είναι αυτή τώρα. Τέλος πάντων, ναι.
1: Ναι. Ένα συγκεκριμένο, αυτό δεν έχει ψηφοποιηθεί. Πρέπει να πάει ο ίδιος ο πολίτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών πίεσε και τελικά ποια ήταν η λύση? Ότι ο πολίτης κάτοικος της Αθήνας από τον υπολογιστή του από το σπίτι του θα ανεβάζει μια υπεύθυνη δήλωση στην εφαρμογή των Δαντάδων και η Εισαγγελία Πρωτοδικών θα αναζητεί αυτεπάγγελτα τα 3 πιστοποιητικά.
0: Για τις Δαντάδες στη γειτονιά ήταν, συγγνώμη, για τον κοινωνικό τουρισμό είπα πριν, είναι για τις Δαντάδες στη γειτονιά όλο αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι, είναι για τις Δαντάδες στη γειτονιά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ενώ ο πολίτης της επαρχίας θα πρέπει να ανεβεί στο αυτοκίνητό του,
0: ναι,
1: να πάει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, να πληρώσει τα 5 ευρώ.
0: Και παράβολα.
1: Γιατί είναι 5 ευρώ το κάθε πιστοποιητικό στοιχείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πληρώσει 10 ευρώ για τα 2 παράβολα, να αιτηθεί, να επιστρέψει στο σπίτι του και όταν θα είναι έτοιμο να ξαναπάει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, να πάρει το πιστοποιητικό και να επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Ορεστιάδα, οκ. Okay. Φανταστείτε έναν από το τυχερό που ανήκει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αλεξανδρούπολης.
0: Καλά, ναι, δεν γίνονται αυτά. Και από το τρίγωνο να κατέβει στην Ορεστιάδα. Γιατί
1: να
0: το κάνει τώρα αυτό.
1: Στην Ορεστιάδα, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, καταγράφονται. Πιέζεται επικοινωνιακά προς το παρόν. Προσπαθείτε να έρθετε σε επαφή με την ηγεσία του Υπουργείου, με τον Υφυπουργό το συγκεκριμένο, πας και αλλάξει κάτι. Το παρακολουθούμε και εδώ θα είμαστε. Και στην επόμενη συνάντησή μας ελπίζουμε να έχει λυθεί το θέμα.
1: Μήπως έχουμε
0: το συντομότερο. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Στάικογλου, για αυτή την ενότητα. Με αυτό το θέμα, με την κυρία Στάικογλου, συζητήσαμε ως πρόεδρο των εργαζομένων των ΚΕΠ της Βορείου Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στα ζητήματα των συναδέλφων της. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που θα μας οδηγήσει σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε με την κυρία Στάικογλου εδώ στο στούντιο για ένα τελείως διαφορετικό θέμα, όμως με άλλη ιδιότητα. Σε λίγο. Yeah.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-025-3331.
10: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
12: Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Και μετά το μεσημέρι πια φτάσαμε, 5 λεπτάκια μετά τις 12 φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε στην τελευταία ώρα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, ευροσκοπίου συνέχεια μέχρι τη μία. Σε αυτή την ενότητα, όχι μέχρι τη μία, όσο χρειαστεί, θα μιλήσουμε ξανά με την Μένη Στάικογλου, την έχουμε ξανά καλεσμένη στο στούντιο. Κυρία Στάικογλου, ξανά καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτή τη φορά όμως έρχεται ως μεταπτυχιακή στη δημόσια ιστορία, ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο, εκείνη το μεταπτυχιακό σας, συντονίστρια διεπιστημονικής ημερίδας που θα γίνει το Σάββατο στη Νέα Ορεστιάδα για τους γκαγκαβούζιδες. Οι γκαγκαβούζιδες, η ιστορία και η γλώσσα είναι ο τίτλος και γι' αυτό θα θέλαμε να μας πει περισσότερα η κυρία Στάικογλου που το κατέχει το θέμα. Τι θα γίνει το Σάββατο και γιατί θα γίνει αυτό το πράγμα το Σάββατο?
1: Γιατί ο Σύλλογος αποφασίσει.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο θα σας παρακαλούσα τώρα. Εξοικειωθήκατε με το χώρο και αποκτήσετε μια άνεση να είστε πιο χαλαροί.
1: Ελάτε μπροστά. Να κάνουμε και επόμενα βήματα, έτσι να προσεγγίσουμε την ιστορία των γκαγκαβούζιδων μέσα από μια πιο επιστημονική και πιο τεκμηριωμένη ματιά.
0: Να πούμε ποιο σύλλογος.
1: Ο Σύλλογος στο Κρασοχώρι, η Νόης.
0: Μάλιστα.
1: Πολιτιστικός σύλλογος.
0: Λαοκραφικός πολιτιστικός σύλλογος, η Νόης στο Κρασοχώρι. Γκαγκαβουζία εκεί, γκαγκαβούζιδες και οι περισσότεροι, όλοι στο σύλλογο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θέλετε να αναδείξετε την ιστορικότητα και τη γλώσσα των γκαγκαβούζιδων μέσα από αυτό. Η οποία γλώσσα
1: θέλουμε
0: ποια
1: να
0: είναι.
1: Μάθουμε.
0: Να μάθουμε αρχικά, ναι.
1: Ναι, θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας.
0: Η γκαγκαβούζικη γλώσσα, όταν λέμε τι εννοούμε.
1: Η γκαγκαβούζικη γλώσσα είναι μια γλώσσα επικοινωνίας, ναι, χρησιμοποιούσαν οι γκαγκαβούζιδες στην Ανατολική Θράκη, η οποία έχει ως βάση τα Οθωμανικά. Με πάρα πολλές αγγλί και από τα ελληνικά και από τα αρβανίτικα και από τα σλάβικα είναι ένα μείγμα, ένα κράμα.
0: Κυρίως,
1: όμως, αλλά η βάση είναι οθωμανική.
0: Τα τουρκικά, ναι. Ναι. Μπορεί να συνεννοηθεί ένα γκαγκαβούζι με τους Τούρκους.
1: Στα πολύ απλά.
0: Στα πολύ απλά.
1: Στα πολύ απλά.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επικοινωνία πάντως, γιατί η βάση είναι μια συγκεκριμένη. Είναι τουρκόφωνη, ήταν οι γκαγκαβούζιδες οι περισσότεροι που ήρθαν από...
1: Είναι μια στάσιμη γλώσσα. Ναι. Σταμάτησε αυτή η γλώσσα να εξελίσσεται το 2022, όταν ήρθαμε πλέον στην Ελλάδα.
0: Το 1922.
1: Ναι, ναι, με τη Συνδίκη των Μοντενοκυρνικών Ένωσης Ανατολικής Θράκης. Έμεινε μια στάσιμη γλώσσα. Λόγω της ένταξης και της δημιουργίας πλέον του ελληνικού κράτους όπως το ξέρουμε σήμερα, mm-hmm, και η προσπάθεια του κράτους να αφομοιώσει, να μας κάνει Έλληνες με ενιαία ταυτότητα, mm-hmm, έτσι, με ενιαία εθνική συνήθιση, πολλές γλώσσες χαθήκανε και μία από αυτές ήταν και τα γκαγκαβούζικα.
0: Χαθήκανε. Εντάξει, διατηρούνται τώρα οι ιδιωματισμοί.
1: Πλέον. Ο σύλλογος προσπαθήσαμε, κάναμε μία καταγραφή.
0: Εσείς τα μιλάτε.
1: Εγώ τα καταλαβαίνω, τα μιλάω, ναι.
0: Αλήθεια, μπράβο.
1: Σταμάτησα εγώ το 90, όταν πέθανε η γιαγιά. Από εκεί και μετά.
0: Από εκεί και μετά πεθαίνει και η γλώσσα.
1: Δεν υπάρχει επικοινωνία όταν κάτι δεν το μιλάς.
0: Και μικρά παιδιά,
1: ναι,
0: μέσα στις οικογένειες γκαγκαβούζιδων, γιατί έχω την χαρά και εγώ να ανήκω σε αυτή, ναι, τη μεγάλη οικογένεια των γκαγκαβούζιδων από την πλευρά της μητέρας. Όταν ακούγαμε τις γιαγιάδες και τις παππούδες να μας μιλάνε γκαγκαβούζικα, το αποφεύγαμε να τους επικοινωνήσουμε μαζί τους. Υπήρχε ένα στίγμα, υπήρχε μια προκατάληψη, υπήρχε ότι τώρα εγώ θα μιλάω τουρκικά. Όχι, δεν. Και ήταν πολύ κρίμα και άδικο αυτό. Τώρα το μετανιώνουμε εκτρά δηλαδή αυτό πια.
1: Ναι, το μετανιώσαμε. Όπως και τα αρβανίτικα που χάθηκαν.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Όπως και πάρα πολλές γλώσσες που, ναι, που χαθήκανε. Ναι. Φανταστείτε τώρα, εγώ τον ρατσισμό τον ένιωσα στο πετσί μου, έτσι, μέχρι και τις αρχές του 80-82 και στο γυμνάσιο ακόμη. Mm-hmm. Ένιωσα τον ρατσισμό στο πετσί μου. Τα ανέκδοτα που λέγανε για τα ελληνικά μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό άλλαξε όταν μετά το 1980 άρχισαν να κατεβαίνουν από τα χωριά να επενδύουν στην πόλη και, ναι, μπλεχθήκαμε περισσότεροι μίαστοι χωριανοί. Εκεί άρχισε να φθήνει, ναι, και τώρα δεν υπάρχει. Και, τώρα, και από το 1990 και μετά, μάλιστα, άρχισαν προσπάθειες ανάδειξης της γλώσσας, τα ήθη και τα έθιμα. Και αυτά βέβαια οφείλονται πάρα πολύ στις γυναίκες, έτσι. Στις, ναι, γυναίκες που δεν βγήκαν έξω, στις γυναίκες που ήταν στα σπίτια, στις γυναίκες που δουλεύοντας όλες μαζί τραγουδούσαν.
0: Και τα διατηρούσαν όλα αυτά στην, ναι, καθημερινότητά
1: και
0: τους.
1: Και οι ηχογραφήσεις που έκανε ο σύλλογος τουλάχιστον από αυτές, ναι, τα
0: τελευταία
1: χρόνια.
0: Η συμβολή των συλλόγων είναι πολύ σημαντική, ναι, από όλες τις πλευρές, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι κρίμα.
0: Είναι κρίμα. Γι' αυτό και αυτό το σκοπό έχει και η συγκεκριμένη διεπιστημονική ημερίδα, όπως λέτε, του Σαββάτου, και να γνωρίσουμε
1: το
0: πράγματα.
1: Το ένα είναι
0: και να
1: γνωρίσουμε την ιστορική διαδρομή των, ναι, γκαγκαβούζιδων, mm-hmm, και το ένα είναι για τη γλώσσα.
0: Να αναφερθούμε και στους συμμετέχοντες, ποιοι θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες,
1: ναι,
0: που θα βρεθούν.
1: Θα είναι η κυρία Βαμβακίδου Ιφηγένεια, η οποία είναι καθηγήτρια νεότερης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θράκης, Θεσσαλονίκης, ναι. Η οποία ήταν και συνεργάτητα του κυρίου Κοζαρίδη και ξέρει καλά το αντικείμενο, mm-hmm, και ο Τέντε Θεόδωρος, Θεόδωρος το χρησιμοποιεί το ελληνικό, Είναι ένας Αυστριακός πανεπιστημιακός στην Ιένα, γλωσσολόγος, και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη γλώσσα των Καγκαβούζεδων.
0: Τη μιλάει. Σε ποια γλώσσα θα.
1: Στα ελληνικά.
0: Α,
1: ξέρει και τα ελληνικά.
0: Ελληνόφωνος.
1: Ναι.
0: Από Αυστρία, είπατε.
1: Αυστρία, ναι.
0: Μάλιστα. Είναι καθηγητής Βαλκανιολογίας, διευθυντής του Ινστιτούτου Σλαβολογίας και Καυκασιανών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ιένα, διαβάζω.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι και ο κύριος Βογιατζής, ναι. Να πούμε και για τον κύριο Βογιατζή, ο διαλεκτολόγος. Επιστημονικό συνεργάτη. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και πάλι θα παρακαλέσω. Πάλι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το
1: σωστά.
0: Συντονισμό της ημερίδας, κυρίες και κύριοι,
1: θα
0: τον έχει
1: η
0: Μένη Στάικογλου, η καλεσμένη μας, η μεταπτυχιακή στη δημόσια ιστορία.
1: Ήδη έχω άγχος από τώρα.
0: Από
1: τέλος πάντων.
0: Εντάξει, θα
1: αφήσετε
0: το λόγο στους
1: πλήστες. Καταρχήν ευχαριστήσουμε το Ράδιο Εύρος που μας στηρίζει, έτσι είναι χορηγός επικοινωνίας μας.
0: Είναι μια
1: δράση. Και τον Διόνυσο που μας φιλοξενεί.
0: Που αξίζει και ό,τι αξίζει, για ό,τι αξίζει το Ράδιο Εύρος είναι εδώ πάντα.
1: Ευχόμαστε να είναι πρώτη, έτσι. Ναι. Από μια, άλλη, από μια σειρά τέτοιων
0: ημερίδων. Ναι. Θα υπάρξει
1: δράσεων,
0: και συνέχεια.
1: Έτσι ώστε να φτιάξουμε μια βιβλιοθήκη που θα είναι χρήσιμη και για τους Καγκαβούδηζες και όχι μόνο. Mm-hmm. Και για φοιτητές και για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου. Είναι μία από τις ιστορίες του τόπου.
0: Mm-hmm. Τι
1: πληθυσμό. Γιατί ο τόπος, κάθε τόπος έχει πολλές κοινότητες.
0: Σαφώς, ναι. Πολλές και συνθέτουν την ιστορία του τόπου.
1: Ναι.
0: Οι Καγκαβούδηζες τι μέρος αριθμητικά αποτελούν τις περιοχές. Αλλά πόσο πληθυσμό Καγκαβούζιδων έχουμε στο Βόρειο Εύρο?
1: Είναι αρκετά χωριά.
0: Πολλά χωριά.
1: Πάρα πολλά χωριά. Περίπου 20 με το Βόρειο Εύρο.
0: Δηλαδή μιλάγαμε για το 1923 με 2023, 100 χρόνια νέα Ορεστιάδα, και αναφερόμασταν σε Καρακατσιανούς και Αντριανοπολίτες, και έβλεπα ότι εσείς συνεχώς επισημαίνατε το γεγονός ότι δεν αποτελείται αυτή η πόλη μόνο
1: 22,
0: από.
1: Ναι, έμα. Και ότι πλαισιώσαμε γύρω-γύρω την πόλη,
0: ναι,
1: είναι οι Καγκαβούζιδες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα η Σαγίνη, η Νόη, η Κλισό και το Θούριο είναι πιο πολυπληθείς κοινότητες των Καγκαβούζιδων.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ινόη, στην Σαγίνη και στο Θούριο διατηρήθηκε καλύτερα η κοινότητα, τα ήθη και τα έθιμα, γιατί ήταν αμιγός Καγκαβούζικης οικογένειας. Mm-hmm. Ας πούμε στο Φυλάκιο ή στο Βάλτο ή στη Λεπτή, που ήταν 20, 30, 40 οικογένειες Καγκαβούζικες, ναι, που πήγαν εκεί, κάπου χάθηκε, αφομοιώθηκαν με τις άλλες κοινότητες, mm-hmm, ήταν αρβανίτες ή ήταν ντόπιες και φτιάξαν έναν άλλον πολιτισμό.
0: Έτσι,
1: εκεί χάθηκε νωρίτερα η γλώσσα και τα έθιμα.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα διατηρηθούν, θα γνωστοποιηθούν, θα αναδειχθούν και από αυτήν την διεπιστημονική ημερίδα. Να θυμίσουμε ώρα, τόπο και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ωραία. Ξεκινάμε σε 7 η ώρα στο θέατρο Διόνυσος.
0: Το Σάββατο.
1: Και σας περιμένουμε όλους.
0: Τώρα, αυτό το Σάββατο λοιπόν, 16 Μαΐου. Η πρώτη από μια σειρά που θα ακολουθήσουμε
1: από
0: ό,τι μας αποκαλύπτει η Μένη Στάικογλου. Έχουμε κάποιους συνδιοργανωτές, συμπαραστάτες, υποστηρικτές στην όλη εκδήλωση.
1: Είναι συνδιοργανωτής, είναι η Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και χορηγός επικοινωνίας.
0: Καλά, το είπαμε.
1: Το είπαμε και το ξαναλέμε τώρα.
0: Δεν το κάνουμε γιατί είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, είπαμε. Το κάνουμε γιατί είναι καθήκον μας να αναδεικνύουμε τέτοιες δραστηριότητες.
1: Και χαιρόμαστε κι εμείς.
0: Και το κάνουμε με χαρά. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Τώρα με την ευκαιρία που σας έχουμε εδώ και έχετε τρυφήσει πάνω στην ιστορία και είναι και η μέρα ιστορική σήμερα, η 14η Μαΐου, γιορτάζεται η απελευθέρωση, η ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό, στην Αλεξανδρούπολη και στην Κομωτινή. Η υπόλοιπη Θράκη γιατί δεν το γιορτάζει αυτό, κυρία Στάικογλου? Αναρωτιούνται πάρα πολύ και μας στέλνουν και μηνύματα και σχόλια.
1: Γιατί εμείς, λέει, ιδρυθήκαμε.
0: Κανονικά
1: έτσι ιδρυθήκαμε.
0: Η πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Το διδημότυχο δεν γιορτάζει 14 Μαΐου,
1: α πούμε,
0: γιορτάζει 17.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Το διδημότυχο που υπήρξε και η Βυζαντινή πρωτεύουσα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες οι Δήμοι.
0: Α, μπράβο. Τα πρώτα γι' αυτό έλεγα με την αρχή της εκπομπής.
1: Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Ωραία. Το αστικό κομμάτι της Ορεστιάδας έχει ιδρυθεί.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν όμως υφιστάμενα χωριά που είχαν απελευθερωθεί.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Είναι σαν να υποτιμώ τη δική τους μνήμη, τη δική τους ταυτότητα.
0: Ευρύτερα, όλη Θράκη. Όταν λες ελευθερία Θράκης, πρέπει σε όλη τη Θράκη ισότιμα και.
1: Να. Και η Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη υπήρχε σαν Δεδέαγατς, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι πρόσφυγες.
0: Βέβαια. Και πόσοι από πάνω από εδώ,
1: έτσι, πρέπει,
0: ή
1: πρέπει να το αναδείξουμε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να συμμετέχουμε και εμείς στις εκδηλώσεις αυτές.
0: Ναι, ναι, και ξέρετε, υπάρχει πάντα μια σύγχυση γιατί δεν είναι αργία εδώ. Αν θα στα σχολεία γίνεται κάποια ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό σήμερα, αν κάτι συμβαίνει σε όλη τη Θράκη ή μόνο εκεί.
1: Ωραία, δεν γιορτάζουμε 14. Ναι. Τουλάχιστον έστω μία μέρα να γιορτάζουμε σαν αργία και την ίδρυση. Ούτε αυτό υπάρχει.
0: Α, για την ίδρυση της πόλης δεν είναι Σάββατο. Όχι τον Αγίο Θοδόρον, αυτό είναι
1: πολύ. Τον Αγίο Θοδόρον, απλά.
0: Ούτε τον Αύγουστο 12 Αυγούστου.
1: Πρέπει να έχουμε κι εμείς μία τοπική αργία.
0: Ναι. Για την ίδρυση της πόλης. Καλά, πάντως αυτό με τη Θράκη και την ενσωμάτωσή της και την επέτειο της
1: ελευθεριών. Οι αργίες αυτές έχουν να κάνουν και με το τι ταυτότητα θες να έχεις. Εμείς θέλουμε την ίδρυση, άρα πρέπει να. Για κάποιους, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι άλλοι στην Ορεστιάδα, στον ευρύτερο Δήμο της Ορεστιάδος, θέλουν την απελευθέρωση. Λέει, εμείς απελευθερωθήκαμε. Παταγία, μπελάκια.
0: Ναι, ναι, ναι. Προϋπήρχαν το 23.
1: Ναι. Νεοχώρη, νεοχώρη, Βάλτος, Χαντράς, όλα αυτά υπήρχαν αυτά τα χωριά.
0: Ναι, ανήκουν στο ίδιο ιστορικό γεγονός.
1: Καστανιές, ρίζια,
0: όταν ο ελληνικός στρατός
1: υπήρχε. Πεντάλοφος, ναι, ναι. Αυτά υπήρχαν.
0: Ναι. 14 Μαΐου του 1920
1: είναι
0: προϋπήρχαν.
1: Είναι σαν
0: να
1: υποτιμάμε
0: λοιπόν
1: τις δικές τους ιστορίες.
0: Ένα, θέλαμε για αυτή την επισήμανση από εσάς την αναφορά και θεωρώ ότι συμφωνούμε τελικά σε μεγαλύτερο.
1: Πρέπει να το αναδείξουμε αυτό κάποια στιγμή.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Να θυμίσουμε το ραντεβού μας το Σάββατο το απόγευμα στις 7 στο Θέατρο Διόνυσος με τον λαογραφικό πολιτιστικό σύλλογο Το Κρασοχώρι Ινόης να διοργανώνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η μερίδα, οι Καγκαβούζηδες, ιστορία και γλώσσα.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: Καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ολοκληρώσαμε αυτές τις δύο ενότητες συνεντεύξεων, φίλες και φίλοι, με την Μένη Στάικογλου. Ενδιαφέροντα όσα μάθαμε, όσα κατήγγειλε αρχικά ως πρόεδρος των εργαζομένων στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών Βόρειου Ελλάδος, αλλά και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Δεν τα ξέραμε κάποια πράγματα. Και εμείς πολλές φορές ως πολίτες πιέζουμε καταστάσεις να εξυπηρετηθούμε όσο δυνατόν καλύτερα, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι τι να πρωτοκάνουνε. Τα ακούσατε. Αν δεν προλάβατε, θα τα ακούσετε και στο κανάλι μας στο YouTube. Ανεβαίνει το βίντεο με τη συνέντευξή μας εκεί, αλλά μεταδόθηκε και ζωντανά στο Facebook, στη σελίδα μας του Radio Evers. Μπορείτε να τα ακούσετε και από εκεί αν έχετε τη δυνατότητα. Με την Μένη Στάικογλου συζητήσαμε στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας τη νέα εκδήλωση που έρχεται από το Κρασοχώρι, από τον Λαγροφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ινόη στο Κρασοχώρι το Σάββατο, για την ιστορία και τη γλώσσα των Καγκαβούζιδων. Θα το παρακολουθήσουμε, να έχουμε νεότερα και από Δευτέρα για το συγκεκριμένο, να δούμε τι καινούργια θα μάθουμε για τόσο μεγάλο πλήθος Καγκαβούζιδων στην περιοχή μας που συνθέτουν αυτόν τον χάρτη, τον ανθρωπογεωγραφικό του Βορείου Εύρου. Και όχι μόνο. Εδώ προχωράμε στα υπόλοιπα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, στην ισογραφία της ημέρας, παρακολουθώντας και όσα στην Αλεξανδρούπολη συμβαίνουν αυτές τις ώρες με τον μεγάλο εορτασμό, τον επίσημο της 14ης Μαΐου, των Ελευθερίων της Θράκης και την έλευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, και τις επισκέψεις του και την πορεία των εκδηλώσεων. Δεν έχουμε κάτι νεότερο, όπως τα ξέραμε, εντάξει, όλα εξελίσσονται ομαλά. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις εκεί, τώρα η μεγάλη παρέλαση στην παραλιακή της Αλεξανδρούπολης. Απέναντι όμως τώρα στο νησί μας, στη Σαμοθράκη, έχουμε σημαντική ενημέρωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, για όσους μας ακούτε εκεί στο νησί, για την υποχρέωση των κατοίκων για επικαιροποίηση στοιχείων στους λογαριασμούς ίδρευσης. Ο Δήμος Σαμοθράκης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για βελτίωση των υπηρεσιών ίδρευσης και την ορθή εξυπηρέτηση των πολιτών, καλεί τους δημότες να συμβάλλουν ενεργά στην επικαιροποίηση των στοιχείων των λογαριασμών τους. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καλούνται όλοι οι υπόχρεοι να ελέγξουν τον αριθμό των υδρομέτρων τους, να ελέγξουν τα στοιχεία τους όπως ο αφημί, η διεύθυνση, το email και όπου απαιτείται να προβούν σε διόρθωση ή συμπλήρωση των στοιχείων τους έως τις 30 Μαΐου. Επίγει αυτό μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες που να το κάνουν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση του Μητρώου και η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών ίδρευσης στους κατοίκους του νησιού της Σαμοθράκης. Οι λογαριασμοί ίδρευσης θα εκδίδονται υποχρεωτικά στο όνομα αυτού που καταναλώνει το νερό, δηλαδή είτε του ιδιοκτήτη είτε του μισθωτή. Όσοι λοιπόν είτε κληρονόμησαν ακίνητα από συγγενικά τους πρόσωπα ή αγόρασαν και είναι τώρα ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων και συνάμα καταναλωτές, καλούνται να το δηλώσουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης. Και υπάρχουν και πολλοί στον υπόλοιπο Εύρο που έχουν ακίνητα στη Σαμοθράκη. Καλό να το γνωρίζουν. Σωστό. Μεταδίδουμε τώρα, το γνωστοποιούμε. Μεταφέρουμε την ανακοίνωση του Δήμου Σαμοθράκη.

όσοι συμβάλλει στην απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών και σε περιπτώσεις μη επικαιροποίησης των στοιχείων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο Δήμος ενδέχεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Αχ, τι ενδέχεται, το χάσαμε. Να προχωρήσει σε προβλεπόμενες διοικητικές ενέργειες ενδέχεται, συμπεριλαμβανομένες όπου απαιτείται και της διακοπής υδροδότησης. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το θέμα να το προσέξουν οι κάτοικοι της Αμοθράκης και όσοι έχουν ακίνητα εκεί στο νησί. Μέχρι τις επόμενες, μέχρι τέλος του Μαΐου, μέχρι τις επόμενες δύο εβδομάδες πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των λογαριασμών ίδρευσης. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη βλέπω θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12.30 φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε για ένα ημίωρο ακόμα με αρκετά θέματα μπροστά μας μέχρι τη μία να τα μοιραστούμε μαζί σας. Μετά την Ελευθερία Αρβανιτάκη, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρευα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη στη ζωή μας. Με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι κάθε μέρα και να έχουμε αυτή την ευλογία να απολαμβάνουμε σπιτικό, λαχταριστό, μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας με ένα απλό τηλεφώνημα. Τόσο άνετα, γρήγορα, ξεκούραστα, ξέγνιαστα και οικονομικά. Λαχανοτολμάδες βλέπω σήμερα γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμων στο μενού. Επίσης μοσχαράκι τρυφερό με μελωμένες μελιτζάνες φούρνου, παρακαλώ. Τώρα αυτό το χάνει σήμερα. Μελωμένες μελιτζάνες φούρνου με τρυφερό μοσχαράκι. Ορίστε. Πού θα το βρεις αλλού αυτό? Μαγειρεμένο, σπιτικό, στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα. Από το Χαγιάτι, 2552-02-25-25, μπριζόλες χοιρινές φούρνου, φιλετάκι κοτόπουλο σχάρας, ψαρονέφρι αλλά κρέμ με φρέσκο μανιτάρι, χοιρινό ψητό κατσαρόλας, και αυτό πια λουκουμάκι, ξέρετε τώρα. Το χοιρινό το ψητό της κατσαρόλας λιώνει με τη μυρωδάτη της σαλτσούλα του, είναι υπέροχο, τουλάχιστον υπέροχο. Τι άλλο να περιγράψει κανείς πια γι' αυτά? Δεν περιγράφονται, είναι απερίγραπτα. Είναι βιωματική εμπειρία το Χαγιάτι. Τέλος, το ζεις με όλες σου τις αισθήσεις. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά. Φιλετίνι κοτόπουλο με λιγκουίνι και σάλτσα ντομάτες και πιπεριές. Κοτόπουλο μπουκίτσες στη γανιά. Το κοτόπουλο σε όλες του τις μορφές πάντα στο Χαγιάτι, έτσι. Εδώ το έχουμε και τη γανιά μπουκίτσες. Κρασάτι τη γανιά με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Σε κοτόσουπα το έχουμε επίσης σήμερα. Βγολέμονο δυναμωτική κοτόσουπα. Τι άλλο, μπιφτέκια γεμιστά με τυρί κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα. Απίθανος μουσακάς, κανελόνια special, παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Τηγανιά και σε χοιρινή παρακαλώ. Αν θέλετε μουσταρδάτη, εδώ με βαλσάμικο και μανιτάρια. Φακές, ωραιότατες, αρωματισμένες με δάφνη σου πίτσα. Πάμιες λαδερές και γίγαντες αν προτιμάτε φούρνου με καροτάκια σήμερα. Και πολλές πολλές ακόμα προτάσεις και επιλογές στο μενού της ημέρας. Πάλι κάνουν τη διαφορά εκεί τα κορίτσια μας στο Χαγιάτι, με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας φέρνουν τα αγόρια μας στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα. Το Χαγιάτι παντού στην πόλη, 2552-02-25-25, στη Νέα Ορεστιάδα μόνο όμως αποκλειστικά, αποκλειστικό προνόμιο των κατοίκων της Νέας Ορεστιάδας να απολαμβάνουν Χαγιάτι. Δυστυχώς για τους υπόλοιπους που μας ακούτε, τι να κάνουμε, ένα είναι το Χαγιάτι, μια είναι η κουζίνα της πόλης στη Νέα Ορεστιάδα. Κάντε ένα τηλεφώνημα, μπορεί να εξυπηρετηθείτε και με κάποιον άλλο τρόπο, ποιος ξέρει. 2552-02-25-25 από το Χαγιάτι. Ίσως αρχίζει να κάνει και franchise παντού. Να ανοίξουν χαγιάτια παντού. Είναι περιζήτητο άλλωστε. Φαίνεται κάθε μέρα από τις ουρές στο πεζοδρόμιο εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179. Όλη η πόλη τρώει χαγιάτι. Προχωράμε στα υπόλοιπα, φίλες και φίλοι, καθώς παρακολουθούμε και πήγαινε ερχόμαστε σε όσα παρακολουθούμε με την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στην περιοχή μας. Σας έλεγα ότι έτσι κι αλλιώς από σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα μας τροφοδοτεί διαρκώς με ειδήσεις ο κύριος Τασούλας, και από το γραφείο τύπου της Προεδρίας της Δημοκρατίας λαμβάνουμε κάθε τόσο ανακοινώσεις, δελτία τύπου με όσα πράττει ο πρόεδρος στην περιοχή μας. Τώρα με τη νέα ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας μας λένε επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη για τον εορτασμό της 106ης επετείου από την ενσωμάτωση της πόλης στον Εθνικό Κορμό. Ο κύριος Τασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραγιονουπόλεως και Σαμοθράκης του κυρίου Άνθιμου. Αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Ιερόν Δόμνας Βυσβίζη στην πλατεία του Φάρου και έκανε την ακόλουθη δήλωση. Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης και την ενσωμάτωσή της στον Εθνικό Κορμό πριν 106 χρόνια. Την ίδια μέρα απελευθερώνεται και η Κομοτηνή. Η απελευθέρωση της Αλεξανδρούπολης από τον ελληνικό στρατό, από τη μεραρχία Ξάνθης που κατέπλευσε στις 14 Μαΐου 1920 στο λιμάνι της, είχε και συνέχεια. Μέχρι τις 20 Μαΐου είχε απελευθερωθεί όλη η Δυτική Θράκη. Η διεθνής νομιμοποίηση της ελληνικής στρατιωτικής και πολιτικής παρουσίας στη Δυτική Θράκη έγινε οριστική με τη συνθήκη της Λοζάνης. Το 1920 ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε ένα μικρό παραθαλάσσιο οικισμό που λίγο αργότερα ονομάστηκε Αλεξανδρούπολη. Σήμερα μια πρωτεύουσα νομού γιορτάζει αυτή την επέτειο. Η Αλεξανδρούπολη και ο Εύρος είναι ο γεωπολιτικός θώρακας της Ελλάδας και είναι σήμερα πύλη σύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η Αλεξανδρούπολη τιμά την ελευθερία της και ως ασπίδα του έθνους και ως πυλώνας ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Τράκης και της Ελλάδας. Αυτά δήλωσε ο κύριος Τασούλας. Υποθέτω θα τα διάβαζε. Είναι και μακροσκελής η δήλωσή του. Αποστήθως θα ήταν δύσκολο να τα θυμηθεί. Θα κυκλοφορήσει και το βίντεο προφανώς με τις δηλώσεις του, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη. Αυτό που σας διαβάζω είναι από την ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μας έστειλε την ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά. Στη συνέχεια, ο κύριος Τασούλας, μας λένε, επισκέφθηκε το Μνημείο των Προσκόπων, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία και συνομίλησε με μικρούς προσκόπους. Το 1920, μία ημέρα πριν την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Αλεξανδρούπολη, πρόσκοποι ύψωσαν πρώτοι την ελληνική σημαία. Ακολούθησε παρέλαση μαθητών, συλλόγων και στρατιωτικών τμήματων, η οποία τώρα εξελίσσεται, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Η ανακοίνωση όμως εκδόθηκε από το γραφείο τύπου και ήταν αυτή που ακούσατε. Εκδηλώσεις από εδώ και στο εξής, όσο ανήκει ο καιρός μάλιστα, και τα πανηγύρια ξεκινούν σιγά σιγά, αλλά και άλλες δραστηριότητες στην περιοχή. Ήδη έχουμε την ανακοίνωση για το Καλέ Παναήρι. Έχουμε ανακοίνωση για το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Ρίζια. Πριν πάμε σε αυτά, Να θυμίσουμε ή να γνωστοποιήσουμε στους κατοίκους του φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας ότι αύριο Παρασκευή, ώρα 10.30 το πρωί, θα έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί δηλαδή η επίσκεψη του γιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Αύριο, συνεχίζοντας το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς οι ένοπλες δυνάμεις, στο χωριό Φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας στις 10.30 το πρωί, δωρεάν εξετάσεις για τους κατοίκους του χωριού.

Τώρα να δούμε και το πρόγραμμα της αυτοεξοχότητας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Έχει εκδοθεί ήδη επίσημη ανακοίνωση και από τον Δήμο Ορεστιάδας για την επίσκεψη του κ. Τασούλα στην περιοχή μας. Έτσι επιβεβαιώνει και το ρεπορτάζ, έτσι όπως σας αποκαλύψαμε ήδη εδώ και μέρες, ότι θα έρθει στο Βόρειο Εύρο, θα έρθει και στο Δημότιο, στο Σουφλί και στην Ορεστιάδα και πιο βόρεια ο Πρόεδρος. Και από χτες μάλιστα είχαμε αποκαλύψει και το πρόγραμμα αναλυτικά. Τώρα έχουμε και την ανακοίνωση επισήμως του Δήμου. Χθες το απόγευμα εκδόθηκε από τον Δήμο Ορεστιάδας. Το μεσημέρι στις 12.30 αναμένεται η άφιξη στο Δημαρχείο Ορεστιάδας του κ. Τασούλα για να συναντηθεί στο γραφείο του Δημάρχου με τον Δήμαρχο. Το 12.30 το μεσημέρι του Σαββάτου. Την ίδια μέρα, Σάββατο, 1 το μεσημέρι, μισή ώρα αργότερα, θα γίνει μια συμβολική δενδροφύτευση στην κεντρική πλατεία της πόλης, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου. Θα επισκεφθεί 1 και 4 τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας. Τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου. Όχι την Βιβλιοθήκη του Συλλόγου Αδριανού Πολιτών. Την Βιβλιοθήκη Αδριανού Πόλεως, την Ιστορική. Έπρεπε να αναφέρεται και αυτή προφανώς, αλλά δεν. Και με αυτό το πρόγραμμα τριών στάσεων, όπως το ανακοίνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας, θα βρεθεί ο κύριος Τασούλας στον Δήμαρχο και στην πλατεία. Για το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Δήμο Ορεστιάδας δεν εξέδωσε κάποια ανακοίνωση ο Δήμαρχος, ενώ έχει ήδη γνωστοποιηθεί, τουλάχιστον από το Ράδιο Εύρο, σας έχουμε μεταφέρει ότι θα κινηθεί και εντός της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου Ορεστιάδας και σε άλλα σημεία της περιοχής ευθύνης του Δήμου Ορεστιάδας. Οπότε να σας τα υπενθυμίσουμε εμείς για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Μετά από την επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ορεστιάδας, που είναι 1 και 4 προγραμματισμένο να γίνει αυτό, θα παρατεθεί γεύμα στον κύριο Τασούλα σε κεντρικό εστιατόριο της πόλης. Κάπου θα αναπαυθεί λίγο, θα ξεκουραστεί και στις 5 το απόγευμα έχει αναχώρηση για τα Μαράσια. 5 και 20 θα τελεστεί τρισάγιο, θα κατατεθεί και στεφάνι από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προτομή της κυράς των Μαρασίων, θα τηρηθεί και ενός λεπτού συγγείου και θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμνο. Και 6 και 20 το απόγευμα του Σαββάτου θα αναχωρήσει για να πάει στο Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσσα, όπου θα φτάσει, προβλέπεται, 7 παρα 25 εκεί, για να ξεναγηθεί στο Μουσείο των Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσσα. 7 το απόγευμα θα αναχωρήσει για το επιτηρητικό φυλάκιο 5 στις Καστανιές, εκεί όπου και θα διανυκτερεύσει. Αυτά σας μεταφέρουμε ως διασταυρωμένες, επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το πρόγραμμα του κ. Τασούλα στον Δήμο Ορεστιάδας και όχι μόνο ό,τι θα κάνει εκεί στον Δήμαρχο και στην πλατεία, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου. Για την Κυριακή τώρα από τον Δήμο του Δημοτήχου έχει εκδοθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα για την επίσκεψη του κυρίου Τασούλα και την παρουσία του στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια του Δημοτήχου, με όλες τις τιμές και την επισημότητα της ημέρας. Τα έχουμε αναδείξει και αυτά, τα έχουμε αναρτήσει και στο radioevros.gr δημοσιευμένα. Μπορείτε να δείτε εκεί όλο το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στον υπόλοιπο Εύρο, εκτός Αλεξανδρούπολης, όπου θα πάει και στη Δαδιά, στο Σουφλί, θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο στο Δημαρχείο και έχει και ένα ακόμα συνολικό πλούσιο πρόγραμμα επί τετραημέρου από σήμερα ξεκινώντας μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα που θα επιστρέψει στην Αθήνα ο κύριος Τασούλας. Τώρα για τα πανηγύρια που λέγαμε, να φτάνουν, έρχονται, πλησιάζουν, ξεκινούν. Χρονικά να ξεκινήσουμε από το πανηγύρι Κωνσταντίνου και Ελένης του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Βίσσας Στέφανος Καραθεοδωρής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στη χορευτική εκδήλωση επί την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μας καλούν την Τετάρτη 20 Μαΐου, την επόμενη Τετάρτη, την ερχόμενη μάλλον Τετάρτη, στον αύριο χώρο του Μουσείου των Καραθεοδωρή. Θα γίνει η έναρξη της εκδήλωσης μετά το πέρας του Εσπερινού. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Στέφανος Καραθεοδωρής, χορευτικά συγκροτήματα από τον Σύλλογο των Ριζίων, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Ορεστιάδας οι Θράκες και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Βίσσας Στέφανος Καραθεοδωρής, με την υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας, το πανηγύρι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Νέα Βίσσα. Από την άλλη, έχουμε και το πρόγραμμα για το Καλέ Παναήρ που ήδη δημοσιεύθηκε από τον Δήμο Δημοτήχου και στάλει το πρόγραμμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς ενημέρωση των επισκεπτών, των πολιτών, των κατοίκων του Δημοτήχου αλλά και των επισκεπτών εκεί. Την Τετάρτη 27 Μαΐου ξεκινάει το πρόγραμμα του Καλέ Παναήρ με επαιτειακή συναυλία της τετράφωνης χοροδίας Δίδυμα Τύχη. Αυτό είναι για την επόμενη Τετάρτη, όχι την ερχόμενη, την επόμενη, 27 Μαΐου. 25 χρόνια Δίδυμα Τύχη, 25 Έλληνες συνθέτες είναι ο τίτλος της χοροδιακής βραδιάς, επαιτειακή συναυλία για τα Δίδυμα Τύχη. 5η 28 Μαΐου,
Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος στο Κάστρο παρουσιάζει παιδικά χορευτικά, χοροδία παιδιών και μπάντα κρουστών. Την Παρασκευή 29 Μαΐου, Παλαιολόγια. Μόνο αυτό αναγράφεται στο πρόγραμμα, χωρίς περαιτέρω εξήγησης. Το Σάββατο 30 Μαΐου, η χοροδία των Δημοτιχητών Θεσσαλονίκης στο Κάστρο παρουσιάζει το πρόγραμμά της στις 9 το βράδυ. Πού θα γίνουν τώρα όλα αυτά? Ναι, δεν βλέπουμε το χώρο κάπου ευδιάκριτα να ξέρουμε πού θα πραγματοποιηθούν αυτά. Στο Διδημότυχο, έλλειψη αίθουσας εφόσον χρησιμοποιείται από το τμήμα ψυχολογίας στο πρώην αμφιθέατρο. Ίσως εκεί να διατεθεί, δεν ξέρω, θα το δω μήπως παρακάτω αναφέρεται κάπου ο χώρος. Πάντως για το Σάββατο βλέπουμε χοροδία από τους Διδημοτικοί της Θεσσαλονίκης, μουσικοχορευτικό καλλιτεχνικό όμιλο Ορφέας, παρουσίαση προγράμματος, από τα Δίδυμα Τείχη παρουσίαση χορευτικών ομάδων του Συλλόγου, κριτικούς χορούς θα παρουσιάσουν τα Δίδυμα Τείχη και μετά το Κάστρο θα παρουσιάσει μάλλον χορούς, δεν ξέρω, λέει Πολιτιστικός Συλλογραφικός Σύλλογος Κάστρο. Μόνο αυτό. Ο Σύλλογος Υπηρωτών Βορείου Εύρου και Φύρων Απηρωτάν θα χορέψει υπηρωτικό πανηγύρι, θα παρουσιάσει. Αυτά 30 Μαΐου. 31 Μαΐου τώρα, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου και Περιφέρειας εν Αθήνες θα παρουσιάσει το βιβλίο του Παντελία Θαρασιάδη για το Διδημότυχο, τον Εύρο και τη Θράκη. Ο τίτλος, Άγνωστες πτυχές της αγνοημένης ιστορίας μας. Ο Σύλλογος Φιντανάκη Διδημοτήχου Ανάδειξης συμμετέχει στην εκδήλωση, προφανώς με χορευτικές επιδείξεις, ξέρω εγώ, οι αθλητικές. Α, στην Πινακοθήκη του Αλμπάντη, εδώ γράφουμε το χώρο. Στην Πινακοθήκη του Αλμπάντη θα γίνει αυτό. Η παρουσίαση βιβλίου του κυρίου Αθανασιάδη. Παραμένουμε στην παραμονή του Αγίου Πνεύματος για το Καλέ Παναήρι. Τα Δίδυμα Τείχη παρουσιάζουν και τα χορευτικά του συγκροτήματα, τα παιδικά χορευτικά τμήματα. Μετά το Κάστρο, μετά οι Πυρώτες πάλι Απυρωτάν, μετά ο Ορφέας, μετά η Thrax Punk στις 10 το βράδυ. Την Κυριακή 31 Μαΐου η Thrax Punk στις 10 το βράδυ στο πρόγραμμα του Καλέ Παναήρι. Πού όμως βρε παιδιά θα γίνει αυτό, πάνω στο Κάστρο θα γίνουν όλα αυτά? Μάλλον ξέρω εγώ, θα έπρεπε κάπου στην αρχή να το γράφουνε. Γενικά είναι, εντάξει, είναι ελλιπές το πρόγραμμα και σε κάποια γράφει, ας πούμε, Δευτέρα 1η Ιουνίου, 9 με 9.30, παρουσίαση χορευτικών ομάδων Συλλόγου, Πολιτιστικού Συλλόγου, το Κάστρο. Ωραία. 9.30 με 10 και 4, τα Δίδυμα Τείχη πάλι παρουσιάζουν χορευτικές ομάδες του Συλλόγου με τμήματα ενηλίκων τώρα. Αυτά τώρα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Και μετά στις 6 το απόγευμα, όχι μετά, προηγείται το 6, αυτό, εδώ σας λέω για προβληματικά μηνύματα ενημερωτικά από τους Δήμους. Κατά τα άλλα, δελτία τύπου και ενημερωτικά δελτία να μπερδευόμαστε περισσότερο. Πρώτα μας λένε ότι θα γίνει το βράδυ 9 με 9.30 και 9.30 με 10 και μετά μας λένε ότι στις 6 το απόγευμα θα έχουμε καστρινή πεζοπορία με τους Καστροπολίτες, με αφετηρία, τη στάθμευση, το πάρκινγκ επάνω στο Κάστρο, με συμμετοχή ελεύθερη για όλους. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά θα τα δημοσιεύσουμε και στο radioevros.gr. Μόλις λάβαμε την ανακοίνωση από το Δήμο Δίδυμο Τείχου έτσι με αυτό το πρόγραμμα για το Καλέ Παναήρ. 30-31 Μαΐου και 1 Ιουνίου το τρίμερο. Κυρίως με τους τοπικούς συλλόγους στο Κάστρο και τα Δίδυμα Τείχη και τους Απυρωτάν, με χορευτικά συγκροτήματα από όλες τις ομάδες τους σε τρεις μέρες μοιρασμένα, αλλά και τους Thrax Punk παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Βλέπω το βράδυ να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις, όπως και η παρουσίαση βιβλίου, είπαμε, του κυρίου Αθανασιάδη στο Μουσείο Ναλμπάντι. Παράλληλες δράσεις επίσης έχουν ανακοινωθεί πάλι από τους Απυρωτάν και από τα Δίδυμα Τείχη με εκθέσεις ζωγραφικής και. Ναι, εκθέσεις ζωγραφικής. Και μια επίδειξη μόδας με ανακυκλώσιμα υλικά από τα μέλη του παιδικού τμήματος Τίνος. Ζωγραφικής. Τίνος. Λέει 5η 28 Μαΐου, επίδειξη μόδας από τα μέλη του παιδικού τμήματος ζωγραφικής με θέμα ανακυκλώσιμα υλικά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Τώρα και τα υπόλοιπα. Να μην σας μπερδέψουμε περισσότερο. Έρχονται οι μέρες. Την μεθεπόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της. Μεθεπόμενη, καλά το είπα. Τετάρτη 27 Μαΐου. 5η 28 Μαΐου. Παρασκευή 29 Μαΐου, Σάββατο 30 Μαΐου, Κυριακή 31 Μαΐου, μαζί με τις παράλληλες δράσεις, όλο το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το Καλέ Παναήρ. Στη Μητρόπολη γράφει πάνω στον τίτλο του Διδημοτήχου. Μάλιστα. Αυτά. Τα υπόλοιπα τις επόμενες ημέρες. Για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα τα δικά μας τώρα, των προσεχών ημερών. Έχουμε και τις παραστάσεις από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Θεάτρας Διόνυσος, με την πρεμιέρα την Κυριακή. Και ένα πρόγραμμα να ακολουθεί Δευτέρα, Τετάρτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή
Δηλαδή κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τετάρτη. Από αυτή την Κυριακή μέχρι και 31 Μαΐου, οι συμπέθεροι από τα Τύρανα ανεβαίνουν στο θέατρο Διόνυσος, στη σκηνή του θεάτρου Διόνυσος, για να προσφέρουν βραδιές κωμωδίας, πολύ γέλιο, αλλά και προβληματισμό ταυτόχρονα, γιατί μιλάμε για την πλέον γνωστή, δημοφιλή και απολαυστική, επίκαιρη, κοινωνική και αντιρατσιστική κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου, του δικού μας Θανάση Παπαθανασίου, του Ορεστιαδίτη, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Μιχάλη Ρέπα, το συγγραφικό δίδυμο, ένα από τα πιο δημοφιλή τους έργα, έργο, πιο δημοφιλές ίσως, ξέρω εγώ, πιθανόν, μαζί με κάποια άλλα πολύ γνωστά. Συμπέθερη από τα Τύρανα ανεβαίνει από το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Ευφυής, φαρσική προσέγγιση που αναδεικνύει τη νεοελληνική υποκρισία. Σατιρίζει καυστικά, καυστικό χιούμορ, τις ξενοφοβικές μας αντιλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα και τις οικογενειακές σχέσεις της επιφάνειας αλλά και της ουσίας και τις σχέσεις πολιτών με τοπικών, με τοπικούς άρχοντες, βλέπε βουλευτές, υπουργούς, υφυπουργούς και ρουσφέτια. Πολύ επίκαιρη πραγματικά η κωμωδία, συμπέθερη από τα Τύρανα, με την εμπνευσμένη σκηνοθετική ματιά του Άκη Τσονίδη, που προσφέρει ακόμα περισσότερο γέλιο στο υπάρχον του κειμένου, και με ένα πλήθος ερασιτεχνών ηθοποιών του τόπου να λαμβάνουν μέρος και να προσφέρουν αυτές τις βραδιές κωμωδίας στο θέατρο Διόνυσος από αυτήν την Κυριακή με την πρεμιέρα 17 Μαΐου μέχρι και το τέλος του μήνα, Κυριακή 31 Μαΐου, Δευτέρας, Κυριακές και Τετάρτες, 9 παρατέταρτο το βράδυ, ώρα έναρξης. Δεν χάνετε αυτό, να ξέρετε, και αν το χάσετε θα χάσετε.

0: Ακόμη πολύ λίγο χρόνο έχουμε, φίλες και φίλοι. Δύο λεπτάκια δηλαδή μόλις για να φτάσει μία, για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, για να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Προς το παρόν, να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και στην εκπομπή και στη ζωή. Το λαχταριστό Χαγιάτη με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552-02-25-25, οι παραγγελίες μας. Το κατάστημα Κεραμιτσής με ποδήλατα, με όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να τα βρίσκουμε εκεί και διαδικτυακά από το keramitsis.gr και το συνεργείο του Κεραμιτσής στο χώρο, στον ίδιο χώρο, στο κατάστημα, εντός Κωνσταντινούπολης 198, για τα ποδήλατά μας, για τον τεχνικό μας έλεγχο, για τη συντήρησή μας, για την επισκευή μας. Όλα είναι εκεί, από συμπληρώματα διατροφής μέχρι όργανα γυμναστικής και πατίνια και skateboard και rollers και ρουχισμό αθλητισμού. Τα πάντα τα βρίσκουμε στο κατάστημα Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή. Το Top Charm ευχαριστούμε για το Top Charm που επεκτάθηκε, έφτασε και διδημότυχο και το Σάββατο, να θυμίσω, έχουμε τα εγγένεια του νέου χώρου στις 6 το απόγευμα στην οδό Ορφέως, αριθμός 21. Στη Νέα Ορεστιάδα παραμένει στην Αναγεννήσεως 153 απέναντι από την πιάτσα των Ταξί, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής για την περιποίηση, την ανακούφιση από παθήσεις, τη θεραπεία, την προστασία, την πρόληψη, αλλά και την ομορφιά, την αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας, των άκρων μας. Μόνο στο Top Charm. 2552-025-331 τα ραντεβού μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, το Κώστα Αποστολίδη, ευχαριστούμε για τα εκλεκτά ντόπια κρέατα που προσφέρει ανά πάσα στιγμή για να έχουμε στο καθημερινό μας αλλά και στο γιορτινό μας τραπέζι ενίοτε, για να ξέρουμε τι τρώμε. Το κρεοπωλείο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους στην Αδριανούπολης και Σκραγωνία, και προϊόντα pavlaanias.gr, η διεύθυνση ηλεκτρονική που τα λέει όλα. Να θυμίσω το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, 24 ώρες εξυπηρέτηση αλλά και τη μελέτη ύπνου. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας, τηλεφωνούμε στο 2552-024-027. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Τα κουφώματα Καραφιλίδης ευχαριστούμε. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά, Καραφιλίδης εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή στον χώρο των κατασκευών, των αλουμινοκατασκευών, των κουφωμάτων, των νέων συστημάτων κουφωμάτων. Όλες οι νέες εξελίξεις, κοινές τεχνολογίες έρχονται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη, όπως τα Artevo με ενίσχυση, που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς. Από τον Καραφιλίδη και μόνο. 2552-022-106 για περισσότερα. Τη ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη ευχαριστούμε. Τον Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων, που δραστηριοποιείται από το 1959. Μέλος του Συνδέσμου βεβαίως και ο Δημοτή Καλής, ένα όνομα, μια ιστορία. Σύγχρονος ιδιόκτητος στόλος, καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές. Η ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη στο 2551-026-511. Και το Levanta Festival έρχεται, να θυμίσω. Levanta Fest ήρθε και έμεινε εδώ και χρόνια πια. Έγινε θεσμός, πενταήμερο, μες τον Ιούνι, μες τα ολάνθιστα λεβαντοχόραφα του απέραντου Μόβ στον Βάλτο Ορεστιάδας, εκεί στα κτήματα της Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου, ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες ζωής από το Levanta Festival. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αύριο στις 10 ξανανταμώνουμε με το ευρωσκόπιό μας, μετά την πρωινή περιπολία που προηγείται 7 με 10, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Τώρα η Σταυρούλα και Λανταράκη έρχεται στις 2, δηλαδή το τώρα. 2 με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και στις 5.30 το απόγευμα. Τώρα μουσικό πρόγραμμα ακολουθεί μέχρι τις 2. Από τις 3 και μετά οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας, για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή σας. Και το βράδυ 8 με 10 μαθαίνω σήμερα αφιέρωμα στη Eurovision από τον Χάρη Καταρίδη και το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Εμείς τα ξαναλέμε στις 10, όπως κάθε μέρα 10 με 1, εδώ με το ευρωσκόπιό μας και αύριο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Εύχομαι υγεία και χαρά. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22980. Ή στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: μες στην τρελά αυτού του κόσμου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τα ελευθέρειά της γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη, την επέτειο των 106 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Στους σημερινούς εορτασμούς παρών είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη και από τους εορτασμούς για την απελευθέρωση της πόλης. Ο κύριος Στασούλας, άμα τη αφήξη του, μετέβη στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης. Εκεί ενημερώθηκε από το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Λάμπρο Τσιάρα και τον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Χρήστο Αξή για το έργο της Επιχειρησιακής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας που κατέχει κομβικό ρόλο στον έλεγχο των συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Εύρου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρει τους ηθήνοντες και το προσωπικό του κέντρου για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και την αφοσίωση στο έργο τους. Στη συνέχεια, ο κ. Στασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, Άνθιμου. Αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Ηρόδομο με Σβησβίζη στην πλατεία του Φάρου. Στη συνέχεια, ο κ. Στασούλας επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία του και συνομίλησε με μικρούς προσκόπους. Το 1920, μία ημέρα πριν την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Αλεξανδρούπολη, πρόσκοποι ύψωσαν πρώτη την ελληνική σημαία. Ακολούθησε η παρέλαση μαθητών, συλλόγων και στρατιωτικών τμήματων. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα 5η 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025, καθώς και των κυθύρων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και αποσκοπή στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθύρων. Το πρόγραμμα αφορά σε 2 προορισμούς, το Δήμο Χίου και τον Δήμο των Κυθύρων, καθώς και σε 2 ημερολογιακές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι Μάιος-Ιούνιος 2026 και η δεύτερη φάση Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του 2026. Υλοποιείται μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεκτής φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δήμο Χίου και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για το Δήμο Κυθύρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσει τόσο ψηφιακά όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα. πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν στην ουσία τη λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, κατήγγειλε σήμερα στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η πρόεδρος των εργαζομένων στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών της Βόρειας Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μένη Σταϊκογλου.
4: Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία πλέον με τον Υπουργό. Υπήρξε μία ένταση.
5: Τον κύριο Σπανάκη. Ναι, για πείτε. Γιατί ήρθε και στην περιοχή μας ο Υπουργός, δεν σας επισκέφθηκε?
4: Όχι.
5: Όχι, σας απέφυγε.
4: Μας απέφυγε.
5: Γνώριζε ότι είστε κι εσείς συνδικαλιστή.
4: Πήγα, τον περίμενα έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο. Τις 7 η ώρα είχα στηθεί έξω από το ξενοδοχείο, ναι.
5: Και τι έκανε, απλά σας απέφυγε.
4: Μας απέφυγε, ναι.
5: Μάλιστα, για πείτε, και από τότε καμία επαφή?
4: Καμία επαφή και τα προβλήματα συσσωρεύονται. Έτσι, μιλάμε για μια ψηφιακή διακυβέρνηση. Στα λόγια θα πω. Γιατί δεν είναι όλοι ψηφιακά αναλφάβητοι στην Ελλάδα. Για εφαρμογές που έχουν φτιαχτεί για τους πολίτες για να χρησιμοποιούνται μέσω Gov, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, όπως πρόσφατα με την νέα εφαρμογή του ποινικού Μητρώου, όπου αντλεί από τα... Εμείς μπαίνουμε με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, που κανονικά έπρεπε να αντλεί τα στοιχεία μας από το Μητρώο των δημοσίων υπαλλήλων.
5: Αυτόματα, να μην
4: χρειάζεται.
5: Αντλεί
4: από το Εθνικό Μητρώο. Και αντί για να έχω το υπηρεσιακό μου email, μου εμφανίζεται Gmail. Και αντί να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έρχεται στον υπάλληλο του ΚΕΠ ότι η διαδικασία του ποινικού Μητρώου έχει ολοκληρωθεί.
5: Ένα παράδειγμα τώρα, το ποινικό Μητρώο. Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα.
4: Πρόσφατο, ναι. Ναι. Το οποίο είναι μια διαδικασία που έχει φτιαχτεί για τον Gov, να μπορεί ο πολίτης να μπει με τους κωδικούς δημόσιας, με τους κωδικούς του TaxisNet, έτσι ώστε να αντλεί τα προσωπικά του στοιχεία και να πάρει το μήνυμα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
5: Ναι.
4: Και είναι και χρονοβόρα και είναι δύσχρηστη για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
5: Στέλνετε εγγράφος στις τα αιτήματά σας?
4: Εγγράφος, έχουμε στείλει επανελειμμένες προσκλήσεις στον κύριο Σπανάκη, τις αγνοεί, μας αποφεύγει, τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί. Οι ουρές μεγαλώνουν στα ΚΕΠ, πολλές
5: και οι ευθύνες που σας ανατίθενται πολλές... διαρκώς, κάθε φορά καινούργιες. Και αυτό είναι
4: πολλές
5: ένα θέμα.
4: Πολλές νέες υπηρεσίες, ας πούμε, ξαφνικά από αρχές Απριλίου έκλεισε τις πόρτες των μεταφορών και μεταφέρθηκαν οι υποθέσεις του μεταφορών στα ΚΕΠ.
5: Μάλιστα.
4: Χωρίς καμία εκπαίδευση. Ξαφνικά βρεθήκαμε με νέες πλατφόρμες, οι οποίες πρέπει να χειριστούμε και πρέπει εμείς να μάθουμε τα δικαιολογητικά για μια ανανέωση διπλώματος, για μια μεταφορά, για μια μεταφορά με 2-3 πρόσωπα.
5: Πώς τα μαθαίνετε αυτά, κάνετε την προσωπική σας αναζήτηση, τι?
4: Τώρα, ας πούμε, για το ποινικό, κάναμε πρώτα τεστ πάνω σε εμάς. Ζητήσαμε για μας ποινικά.
5: Αλήθεια,
4: για να δούμε
5: τώρα, πώς έτσι λειτουργεί το σύστημα.
4: Ναι.
5: Αυτός είναι εξυγχρονισμός του κράτους.
4: Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Καμία εκπαίδευση. Αλλάζουν οι πλατφόρμες, δεν υπάρχουν εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων. Στέλνουμε συνεχώς έγγραφα με τα προβλήματα, τα οποία προσπαθούν στην πορεία να διορθωθούν. Ας πούμε, το back office, όταν μας άλλαξε η εφαρμογή του back office των ΚΕΠ, περίπου ένα χρόνο όλοι μαζί, όλοι οι συνάδελφοι, στέλναμε, ξέρετε, αυτό να διορθωθεί, αυτό να διορθωθεί, ώστε να φτάσουμε, ας πούμε, στο τελικό αποτέλεσμα σήμερα.
3: Οι φοιτητικές παρατάξεις δεν ανακοίνωσαν ούτε φέτος ενιαία αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές. Δεν καταφέραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις στις κάλπες που στηθήκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας με αποτέλεσμα, όπως κάθε χρόνο, η καθεμία να δίνει τα δικά της ποσοστά. Από τις ανακοινώσεις, το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ Πούκουσου και ΕΑΚ συμφωνούν ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πασπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Συγκεκριμένα, με τα αποτελέσματα της πασπουδαστικής κίνησης συνεργασίας, ποσοστό ενσωμάτωσης 97,07%, η Πούκουσου λαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%. Ακολουθεί η ΔΑΠ με 24,78% και τρίτη παράταξη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 10,06%. Και ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής τα ΕΑΚ με 9,71%. Την ίδια στιγμή διαφορετική είναι η εικόνα τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη θέση με βάση τα αποτελέσματα της ΔΑΠ. Σύμφωνα με την παράταξη, στην πρώτη θέση εμφανίζεται η ΔΑΠ με ποσοστό 42,31%. Ακολουθεί η Πούκουσου με 20,63% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 15,26%, ενώ τα ΕΑΚ λαμβάνουν το 5,27%. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της ΕΑΚ, στην πρώτη θέση είναι η Πούκουσου με 28,7%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ΕΑΚ με 12,8% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 12,2%. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Μεγαλουδερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβει την 3η 12 Μαΐου στον οικισμό του Μεγαλουδερίου προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του ΣΔΕ, Μοσχοβία Λαμπρακάκη, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 τάμπλετς και 5 λάπτοπς της τελευταίας της τεχνολογίας για την υποστήριξη των επιπλέον ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας και την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων του δεύτερου κύκλου για την πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής. Την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ανήμερα του εορτασμού της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αναπαράσταση της έλευσης της ιερής εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας από την Ένωση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 14 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την πόλη, αναδεικνύοντας τους άρρηκτους δεσμούς με την ιστορική Ένο και τη βαθιά πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά του θρακικού ελληνισμού. Μετά την υποδοχή της εικόνας, θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή της χοροδίας Αλέγκρο του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, της στρατιωτικής μπάντας, της 12ης Μηχανοκίνητης Ιεραρχίας Πεζικού Εύρου, καθώς και των πολιτιστικών χορευτικών συλλόγων του Πεζιά από την Αγία Νάπα και Θρακών Πατήματα Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Σύλλογος Αλεξανδρούπολης Ελληνομουσείων Ένου. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόηση στο Κρασοχώρι, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η Γκαγκαβούζηδες, Ιστορία και Γλώσσα» το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στο Θέατρο Διόνυσος. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής του Βορείου Εύρου και έχει ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση και διάχυση επιστημονικών δεδομένων που αφορούν τους Γκαγκαβούζηδες. Στην εκδήλωση συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της ιστορίας και της γλωσσολογίας, ενώ το συντονισμό της ημερίδας θα έχει η Μένη Σταϊκόγλου μεταπτυχιακή στη Δημόσια Ιστορία Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ακούστε όσα είπε σήμερα η συντονίστρια της ημερίδας Μένη Σταϊκόγλου στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο.
4: Και επόμενα βήματα έτσι να προσεγγίσουμε την ιστορία των Γκαγκαβούζηδων μέσα από μια πιο επιστημονική και πιο τεκμηριωμένη
5: ματιά. Να πούμε ποιο σύλλογος.
4: Ο Σύλλογος στο Κρασοχώρι, η Νόης.
5: Μάλιστα.
4: Πολιτιστικός σύλλογος.
5: Λαογραφικός, ναι. Πολιτιστικός σύλλογος, η Νόης στο Κρασοχώρι. Γκαγκαβουζία εκεί, γκαγκαβούζηδες και οι περισσότεροι, όλοι στο σύλλογο, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και θέλετε να αναδείξετε την ιστορικότητα και τη γλώσσα των γκαγκαβούζηδων μέσα από αυτό. Η οποία γλώσσα
4: θέλουμε
5: ποια
4: να
5: είναι.
4: Μάθουμε.
5: Να μάθουμε αρχικά, ναι.
4: Ναι, θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας.
5: Η γκαγκαβούζικη γλώσσα, όταν λέμε τι εννοούμε.
4: Η γκαγκαβούζικη γλώσσα είναι μια γλώσσα επικοινωνίας, ναι, χρησιμοποιούσαν οι γκαγκαβούζηδες στην Ανατολική Θράκη, η οποία έχει ως βάση τα Οθωμανικά, με πάρα πολλές αγγλί και από τα ελληνικά και από τα αρβανίτικα και από τα σλάβικα. Είναι ένα μείγμα, ένα κράμα.
5: Κυρίως,
4: όμως, αλλά η βάση είναι Οθωμανική.
5: Τα τουρκικά, ναι. Ναι. Μπορεί να συνεννοηθεί ένα γκαγκαβούζι με τους Τούρκους.
4: Στα πολύ απλά.
5: Στα πολύ απλά.
4: Στα πολύ απλά.
5: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επικοινωνία πάντως, γιατί η βάση είναι μια συγκεκριμένη. Ναι, τουρκόφωνη, ναι, ναι, ναι, ήταν οι γκαγκαβούζιδες οι περισσότεροι.
4: Είναι
5: που
4: μια στάσιμη
5: από...
4: γλώσσα. Ναι. Σταμάτησε αυτή η γλώσσα να εξελίσσεται το 2022, όταν ήρθαμε πλέον στην Ελλάδα.
5: Το 1922.
4: Ναι, ναι, με τη συνθήκη των Μοντέρνων και την Ένωση Ανατολικής Θράκης. Έμεινε μια στάσιμη γλώσσα. Λόγω της ένταξης και της δημιουργίας πλέον του ελληνικού κράτους όπως το ξέρουμε σήμερα, mm-hmm, και η προσπάθεια του κράτους να αφομοιώσει, να μας κάνει Έλληνες με ενιαία ταυτότητα, mm-hmm, έτσι, με ενιαία εθνική συνήθιση, πολλές γλώσσες χαθήκανε και μία από αυτές ήταν και τα γκαγκαβούζικα.
5: Χαθήκανε. Εντάξει, διατηρούνται τώρα οι ιδιωματισμοί.
4: Πλέον. Mm. Ο σύλλογος προσπαθήσαμε να κάναμε μία καταγραφή.
5: Εσείς τα μιλάτε.
4: Εγώ τα καταλαβαίνω, τα μιλάω, ναι.
5: Αλήθεια. Μπράβο.
4: Σταμάτησα εγώ το 90, όταν πέθανε η γιαγιά. Από εκεί και μετά.
5: Από εκεί και μετά πεθαίνει και η γλώσσα.
4: Δεν υπάρχει επικοινωνία όταν κάτι δεν το
5: μιλάς. Και μικρά,
4: ναι,
5: παιδιά μέσα στις οικογένειες γκαγκαβούζιδων, γιατί έχω την χαρά και εγώ να ανήκω σε αυτή, ναι, τη μεγάλη οικογένεια των γκαγκαβούζιδων από την πλευρά της μητέρας. Όταν ακούγαμε τις γιαγιάδες και τις παππούδες να μας μιλάνε γκαγκαβούζικα, το αποφεύγαμε να τους
4: επικοινωνήσουμε
5: μαζί τους. Υπήρχε ένα στίγμα, υπήρχε μια προκατάληψη, υπήρχε ότι τώρα εγώ θα μιλάω τουρκικά. Όχι, δεν. Και ήταν πολύ κρίμα και άδικο αυτό. Τώρα το μετανιώνουμε εκτρά δηλαδή αυτό πια.
4: Ναι, το μετανιώσαμε. Όπως και τα αρβανίτικα που χάθηκαν.
5: Ναι, βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
4: Όπως και πάρα πολλές γλώσσες που, ναι, που χαθήκανε. Ναι. Φανταστείτε τώρα, εγώ τον ρατσισμό τον ένιωσα στο πετσί μου, έτσι, μέχρι και τις αρχές του 80-82 και στο γυμνάσιο ακόμη. Mm-hmm. Ένιωσα τον ρατσισμό στο πετσί μου. Τα ανέκδοτα που λέγανε για τα ελληνικά μας.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτό άλλαξε όταν μετά το 1980 άρχισαν να κατεβαίνουν από τα χωριά να επενδύουν στην πόλη και, ναι, μπλεχθήκαμε περισσότερη μίαστη χωριανή. Εκεί άρχισε να φθήνει,
5: ναι,
4: και τώρα δεν υπάρχει. Και, τώρα, και από το 90 και μετά μάλιστα άρχισαν προσπάθειες ανάδειξης της γλώσσας, τα ήθη και τα έθιμα. Και αυτά βέβαια οφείλονται πάρα πολύ στις γυναίκες, έτσι. Στις, ναι, γυναίκες που δεν βγήκαν έξω, στις γυναίκες που ήταν στα σπίτια, στις γυναίκες που δουλεύοντας όλες μαζί τραγουδούσαν. Α,
5: και τα διατηρούσαν όλα αυτά στην, ναι, καθημερινότητά
4: και
5: τους.
4: Και οι ηχογραφήσεις που έκανε ο σύλλογος τουλάχιστον από αυτές, ναι, τα
5: τελευταία
4: χρόνια.
5: Η συμβολή των συλλόγων είναι πολύ σημαντική, ναι, από όλες τις πλευρές. Έτσι και
4: είναι κρίμα.
5: Είναι κρίμα. Γι' αυτό και αυτό το σκοπό έχει και η συγκεκριμένη διεπιστημονική ημερίδα, όπως λέτε, του Σαββάτου, και να γνωρίσουμε
4: το
5: πράγματα.
4: Το ένα είναι
5: και να
4: γνωρίσουμε την ιστορική διαδρομή των, ναι, Γαλαβούζεδων, mm-hmm, και το ένα είναι για τη γλώσσα.
3: Το θεατρικό εργαστήρι Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος ξεκινά νέο πρόγραμμα παραστάσεων στο Θέατρο Διόνυσος με την καινούργια του παραγωγή, την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφικού διδήμου Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, που μέσα από μια ευφυή φαρσική προσέγγιση αναδεικνύει την νεοελληνική υποκρισία και σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τις ξενοφοβικές αντιλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα. Η πρεμιέρα είναι την Κυριακή 17 Μαΐου και οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» διοργανώνει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρόεδρο του μουσείου, σύντομους χαιρετισμούς επισήμων, ομιλία από την κυρία Μαρία Δάσου, φιλόλογο καθηγήτρια, που θα αναπτύξει το θέμα του φετινού εορτασμού όπως έχει οριστεί από την ΙΚΟΜ, Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων, εμφάνιση των δύο χοροδιών του μουσείου, χοροδία Ιφηγένεια και ενόργανη Θρακική Χοροδία, και εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Νέας Ορεστιάδας με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Ευάγγελο Κατσαντούρα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει χορός για όλους. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη, παρέστησε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατέθεσε στεφάνι στο ιερό Δόμνα Σβισβίζη, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων και παρακολούθησε την παρέλαση. Το απόγευμα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυλάκιο Γέφυρα στους Κήπους. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείο Σκύθυρα ΠΑΣ 2026. Δεν κατάφεραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις της κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από τις ανακοινώσεις το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβη την Τρίτη στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 tablets και 5 laptops τελευταίας τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη, παρέστησε τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατέθεσε στεφάνι στο ιερό Δόμνα Σβισβίζη, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων και παρακολούθησε την παρέλαση. Το απόγευμα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυλάκιο Γέφυρας στους Κήπους. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείο Σκύθυρα ΠΑΣ 2026. Δεν κατάφεραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις της κάλπης που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από τις ανακοινώσεις το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας και η ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβει την Τρίτη στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 tablets και 5 laptops τελευταίας τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία,

24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούω Radio Evros και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Εδώ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη, παρέστησε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατέθεσε στεφάνι στο ιερό Δόμνα Σβισβίζη, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων και παρακολούθησε την παρέλαση. Το απόγευμα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυλάκιο Γέφυρα στους Κήπους. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείο Σκύθυρα ΠΑΣ 2026. Δεν κατάφεραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις στις κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από τις ανακοινώσεις το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβη την Τρίτη στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 tablets και 5 laptops τελευταίας τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS

0: Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δίδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Τα ελευθέρειά της γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη, την επέτειο των 106 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Στους σημερινούς εορτασμούς παρών είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη και από τους εορτασμούς για την απελευθέρωση της πόλης. Ο κ. Στασούλας, άμα τη αφήξη του, μετέβη στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης. Εκεί ενημερώθηκε από το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Λάμπρο Τσιάρα και τον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης Χρήστο Αξή για το έργο της επιχειρησιακής μονάδας της ελληνικής αστυνομίας που κατέχει κομβικό ρόλο στον έλεγχο των συνόρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Εύρου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρει τους ηθήνοντες και το προσωπικό του κέντρου για το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και την αφοσίωση στο έργο τους. Στη συνέχεια, ο κ. Στασούλας παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανουπόλεως και Σαμοθράκης, Άνθιμο. Αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο ιερόδρομο Σβησβίζη στην πλατεία του Φάρου. Στη συνέχεια, ο κ. Στασούλας επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων, όπου ενημερώθηκε για την ιστορία του και συνομίλησε με μικρούς προσκόπους. Το 1920, μία ημέρα πριν την είσοδο του ελληνικού στρατού στην Αλεξανδρούπολη, πρόσκοποι ύψωσαν πρώτοι την ελληνική σημαία. Ακολούθησε η παρέλαση μαθητών, συλλόγων και στρατιωτικών τμήματων. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν από σήμερα 5η 14 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας της Χίου που επλήγει από τις πυρκαγιές του Ιουνίου και του Αυγούστου 2025, καθώς και των Κυθύρων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2025. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και αποσκοπή στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθύρων. Το πρόγραμμα αφορά σε δύο προορισμούς, το Δήμο Χίου και τον Δήμο των Κυθύρων, καθώς και σε δύο ημερολογιακές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι Μάιος-Ιούνιος 2026 και η δεύτερη φάση Σεπτέμβριος-Οκτώβριος του 2026. Υλοποιείται μέσω ΑΕΛΙΣ ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνολικά 6.600 δικαιούχοι μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθήσας φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις πληγήσεις περιοχές. Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν 3.000 κάρτες των 300 ευρώ για το Δήμο Χίου και 3.600 κάρτες των 250 ευρώ για το Δήμο Κυθύρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο ψηφιακά όσο και μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα. Πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία επηρεάζουν στην ουσία τη λειτουργία των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών, κατήγγειλε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η πρόεδρος των εργαζομένων στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Βόρειας Ελλάδας και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μένη Σταϊκογλου.
6: Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία επικοινωνία πλέον με τον Υπουργό. Υπήρξε μία ένταση.
7: Τον κύριο Σπανάκη.
6: Τον κύριο Σπανάκη.
7: Ναι, για πείτε. Γιατί ήρθε και στην περιοχή μας ο Υπουργός, δεν σας επισκέφτηκε?
6: Όχι.
7: Όχι, σας απέφυγε.
6: Μας απέφυγε.
7: Γνώριζε ότι είστε και εσείς συνδικαλιστή.
6: Πήγα, τον περίμενα έξω από την πόρτα στο ξενοδοχείο. Από τις 7 η ώρα είχα στηθεί έξω από το ξενοδοχείο, ναι.
7: Και τι έκανε, τίποτα. Απλά σας απέφυγε.
6: Α, μας απέφυγε, ναι.
7: Μάλιστα, για πείτε, και από τότε καμία επαφή?
6: Καμία επαφή, και τα προβλήματα συσσωρεύονται, έτσι. Μιλάμε για μια ψηφιακή διακυβέρνηση, στα λόγια θα πω.
7: Α.
6: Γιατί δεν είναι όλοι ψηφιακά αναλφάβητοι στην Ελλάδα. Για εφαρμογές που έχουν φτιαχτεί για τους πολίτες για να χρησιμοποιούνται μέσω Gov, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ, όπως πρόσφατα με την νέα εφαρμογή του ποινικού μητρώου, όπου αντλεί από... Εμείς μπαίνουμε με κωδικούς δημόσιας διοίκησης, που κανονικά έπρεπε να αντλεί τα στοιχεία μας από το μητρώο των δημοσίων υπαλλήλων.
7: Αυτόματα, να μην
6: χρειάζεται.
7: Αντλεί
6: από το εθνικό μητρώο. Και αντί για να έχω το υπηρεσιακό μου email, μου εμφανίζεται Gmail. Και αντί να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έρχεται στον υπάλληλο του ΚΕΠ ότι η διαδικασία του ποινικού μητρώου έχει ολοκληρωθεί.
7: Ένα παράδειγμα τώρα, το ποινικό μητρώο. Υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα.
6: Το οποίο είναι μια διαδικασία που έχει φτιαχτεί για τον Gov, να μπορεί ο πολίτης να μπει με τους κωδικούς δημόσιας, με τους κωδικούς του TaxisNet, έτσι ώστε να αντλήσει τα προσωπικά του στοιχεία και να πάρει το μήνυμα όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
7: Ναι.
6: Και είναι και χρονοβόρα και είναι δύσχρηστη για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.
7: Στέλνετε εγγράφος στις τα αιτήματά σας?
6: Εγγράφος, έχουμε στείλει επανειλημμένες προσκλήσεις στον κύριο Σπανάκη, τις αγνοεί, μας αποφεύγει, τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί, οι ουρές μεγαλώνουν στα ΚΕΠ, πολλές
7: και
6: υπηρεσίες,
7: και οι ευθύνες που σας ανατίθενται διαρκώς, κάθε φορά καινούργιες. Και αυτό είναι
6: πολλές
7: ένα θέμα.
6: Πολλές νέες υπηρεσίες, ας πούμε, ξαφνικά από αρχές Απριλίου έκλεισε τις πόρτες των μεταφορών και μεταφέρθηκαν οι υποθέσεις του μεταφορών στα ΚΕΠ.
7: Μάλιστα.
6: Χωρίς καμία εκπαίδευση. Ξαφνικά βρεθήκαμε με νέες πλατφόρμες οι οποίες πρέπει να χειριστούμε και πρέπει εμείς να μάθουμε τα δικαιολογητικά για μια ανανέωση διπλώματος, για μια μεταφορά, για μια μεταφορά με 2-3 πρόσωπα.
7: Πώς τα μαθαίνετε αυτά, κάνετε την προσωπική σας αναζήτηση, τι?
6: Τώρα, ας πούμε, για το ποινικό, κάναμε πρώτα τεστ πάνω σε εμάς. Ζητήσαμε για μας ποινικά.
7: Αλήθεια,
6: για να
7: τώρα,
6: δούμε πώς
7: έτσι λειτουργεί το σύστημα.
6: Ναι.
7: Αυτός είναι εξυγχρονισμός του κράτους.
6: Δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση. Καμία εκπαίδευση. Αλλάζουν οι πλατφόρμες, δεν υπάρχουν εκπαιδεύσεις των υπαλλήλων. Στέλνουμε συνεχώς έγγραφα με τα προβλήματα, τα οποία προσπαθούν στην πορεία να διορθωθούν. Ας πούμε, το back office, όταν μας άλλαξε η εφαρμογή του back office των ΚΕΠ, περίπου ένα χρόνο όλοι μαζί, όλοι οι συνάδελφοι, στέλναμε, ξέρετε, αυτό να διορθωθεί, αυτό να διορθωθεί, ώστε να φτάσουμε, ας πούμε, στο τελικό αποτέλεσμα σήμερα.
5: Οι φοιτητικές παρατάξεις δεν ανακοίνωσαν ούτε φέτος ενιαία αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές. Δεν καταφέραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις στις κάλπες που στηθήκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με αποτέλεσμα, όπως κάθε χρόνο, η καθεμία να δίνει τα δικά της ποσοστά. Από τις ανακοινώσεις, το πρωί της 5ης, 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ ΠΚΣΟΥ και ΕΑΚ συμφωνούν ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Συγκεκριμένα, με τα αποτελέσματα της πανσπουδαστικής κίνηση συνεργασία, ποσοστό ενσωμάτωση 97,07%, η ΠΚΣΟΥ λαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 33,53%. Ακολουθεί η ΔΑΠ με 24,78% και τρίτη παράταξη αναδεικνύεται η ΠΑΣΠ με 10,06%. Και ακολουθούν σε απόσταση αναπνοή τα ΕΑΚ με 9,71%. Την ίδια στιγμή, διαφορετική είναι η εικόνα τουλάχιστον όσον αφορά την πρώτη θέση με βάση τα αποτελέσματα της ΔΑΠ. Σύμφωνα με την παράταξη, στην πρώτη θέση εμφανίζεται η ΔΑΠ με ποσοστό 42,31%. Ακολουθεί η ΠΚΣΟΥ με 20,63% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 15,26%, ενώ τα ΕΑΚ λαμβάνουν το 5,27%. Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα της ΕΑΚ, στην πρώτη θέση είναι η ΠΚΣΟΥ με 28,7%, ακολουθεί η ΔΑΠ με 24%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα ΕΑΚ με 12,8% και ακολουθεί η ΠΑΣΠ με 12,2%. Δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioevros.gr. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβη την 3η 12 Μαΐου στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του ΣΔΕ, Μοσχοβία Λαμπρακάκη, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σχολείου. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν 5 tablets και 5 laptops της τελευταίας τεχνολογίας για την υποστήριξη των επιπλέον ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας και την προετοιμασία των εκπαιδευόμενων του δευτέρου κύκλου για την πιστοποίηση γνώσεων πληροφορικής. Την Παρασκευή 15 Μαΐου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο, με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ανήμερα του εορτασμού της απελευθέρωσης και ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη αναπαράσταση της έλευσης της ιερής εικόνας της Παναγίας Τρυφώτισσας από την Ένωση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο Δήμος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα 5η 14 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό για την πόλη, αναδεικνύοντας τους άρρηκτους δεσμούς με την ιστορική Ένο και τη βαθιά πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά του θρακικού ελληνισμού. Μετά την υποδοχή της εικόνας θα ακολουθήσει μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή της χοροδίας Αλέγκρο του 5ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης, της στρατιωτικής μπάντας της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Εύρου, καθώς και των πολιτιστικών χορευτικών συλλόγων του Πεζιά από την Αγία Νάπα και Θρακών Πατήματα Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Την εκδήλωση διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο Σύλλογος Αλεξανδρούπολης Ελληνομουσείων Ένου. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Σύλλογος Συνόηση το Κρασοχώρησε, σε διοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει διεπιστημονική ημερίδα με τίτλο «Η Γκαγκαβούζηδες, Ιστορία και Γλώσσα» το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στο Θέατρο Διόνυσος. Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου για την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής του Βορείου Εύρου και έχει ως κύριο αντικείμενο την παρουσίαση και διάχυση επιστημονικών δεδομένων που αφορούν τους Γκαγκαβούζηδες. Στην εκδήλωση συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το χώρο της ιστορίας και της γλωσσολογίας, ενώ το συντονισμό της ημερίδας θα έχει η Μένη Σταϊκόγλου, μεταπτυχιακή στη Δημόσια Ιστορία Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ακούστε όσα είπε σήμερα η συντονίστρια της ημερίδας Μένη Σταϊκόγλου στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο.
6: Και επόμενα βήματα είναι να προσεγγίσουμε την ιστορία των Γκαγκαβούζηδων μέσα από μια πιο επιστημονική και πιο τεκμηριωμένη
7: ματιά. Να πούμε ποιο σύλλογος.
6: Ο Σύλλογος στο Κρασοχώρι Ινόης.
7: Μάλιστα.
6: Πολιτιστικός σύλλογος.
7: Λαογραφικός, ναι. Πολιτιστικός σύλλογος Ινόης στο Κρασοχώρι. Γκαγκαβουζία εκεί, γκαγκαβούζητες και οι περισσότεροι, όλοι στο σύλλογο, έτσι.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Και θέλετε να αναδείξετε την ιστορικότητα και τη γλώσσα των γκαγκαβούζητων μέσα από αυτό. Η οποία γλώσσα
6: θέλουμε
7: ποια
6: να
7: είναι.
6: Μάθουμε.
7: Να μάθουμε αρχικά, ναι.
6: Ναι, θέλουμε να μάθουμε την ιστορία μας.
7: Η γκαγκαβούζικη γλώσσα, όταν λέμε τι εννοούμε.
6: Η γκαγκαβούζικη γλώσσα είναι μια γλώσσα επικοινωνίας, ναι, χρησιμοποιούσαν οι γκαγκαβούζητες στην Ανατολική Θράκη, η οποία έχει ως βάση τα Οθωμανικά, με πάρα πολλές αγγλί και από τα ελληνικά και από τα αρβανίτικα και από τα σλάβικα, είναι ένα μείγμα, ένα κράμα.
7: Κυρίως,
6: όμως, αλλά η βάση είναι Οθωμανική.
7: Τα τουρκικά, ναι. Ναι. Μπορεί να συνεννοηθεί ένα γκαγκαβούζι με τους Τούρκους.
6: Στα πολύ απλά.
7: Στα πολύ απλά.
6: Στα πολύ απλά.
7: Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια επικοινωνία πάντως, γιατί η βάση είναι μια συγκεκριμένη. Τουρκόφωνη ήταν οι γκαγκαβούζηδες οι περισσότεροι.
6: Είναι
7: που ήρθαν
6: μια
7: από...
6: στάσιμη γλώσσα. Ναι. Σταμάτησε αυτή η γλώσσα να εξελίσσεται το 2022, όταν ήρθαμε πλέον στην Ελλάδα.
7: Το 1922.
6: Ναι, ναι, με τη συνθήκη των Μοντωνίων και την Εκένωση της Ανατολικής Θράκης. Έμεινε μια στάσιμη γλώσσα λόγω της ένταξης και της δημιουργίας πλέον του ελληνικού κράτους όπως το ξέρουμε σήμερα, mm-hmm, και η προσπάθεια του κράτους να αφομοιώσει, να μας κάνει Έλληνες με ενιαία ταυτότητα, mm-hmm, έτσι, με ενιαία εθνική συνήθιση, πολλές γλώσσες χαθήκανε και μία από αυτές ήταν και τα γκαγκαβούζικα.
7: Χαθήκανε. Εντάξει, διατηρούνται τώρα οι ιδιωματισμοί.
6: Πλέον. Ο σύλλογος προσπαθήσαμε να κάναμε μία καταγραφή.
7: Εσείς τα μιλάτε.
6: Εγώ τα καταλαβαίνω, τα μιλάω, ναι.
7: Αλήθεια, μπράβο.
6: Σταμάτησα εγώ το 90, όταν πέθανε η γιαγιά. Από εκεί και μετά.
7: Από εκεί και μετά πεθαίνει και η γλώσσα.
6: Δεν υπάρχει επικοινωνία όταν κάτι δεν το
7: μιλάς. Και μικρά,
6: ναι,
7: παιδιά μέσα στις οικογένειες γκαγκαβούζητων, γιατί έχω την χαρά και εγώ να ανήκω σε αυτή, ναι, τη μεγάλη οικογένεια των γκαγκαβούζητων από την πλευρά της μητέρας. Όταν ακούγαμε τις γιαγιάδες και τις παππούδες να μας μιλάνε γκαγκαβούζικα, το αποφεύγαμε να τους επικοινωνήσουμε μαζί τους. Υπήρχε ένα στίγμα, υπήρχε μια προκατάληψη, υπήρχε ότι τώρα εγώ θα μιλάω τουρκικά. Όχι, δεν. Και ήταν πολύ κρίμα και άδικο αυτό. Τώρα το μετανιώνουμε εκτρά δηλαδή αυτό πια.
6: Ναι, το μετανιώσαμε. Όπως και τα αρβανίτικα που χάθηκαν.
7: Ναι, βέβαια.
6: Όπως και πάρα πολλές γλώσσες που χαθήκανε. Ναι. Φανταστείτε το, εγώ τον ρατσισμό τον ένιωσα στο πετσί μου, έτσι, μέχρι και τις αρχές του 80-82 και στο γυμνάσιο ακόμη. Mm-hmm. Ένιωσα τον ρατσισμό στο πετσί μου. Τα ανέκδοτα που λέγανε για τα ελληνικά μας.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό άλλαξε όταν μετά το 1980 άρχισαν να κατεβαίνουν από τα χωριά να επενδύουν στην πόλη και, ναι, μπλεχθήκαμε περισσότεροι μίαστοι χωριανοί. Εκεί άρχισε να φθήνει, ναι, και τώρα δεν υπάρχει. Και, τώρα, και από το 1990 και μετά, μάλιστα, άρχισαν προσπάθειες ανάδειξης της γλώσσας, τα ήθη και τα έθιμα. Και αυτά βέβαια οφείλονται πάρα πολύ στις γυναίκες, έτσι. Στις γυναίκες που δεν βγήκαν έξω, στις γυναίκες που ήταν στα σπίτια, στις γυναίκες που δουλεύοντας όλες μαζί τραγουδούσαν
7: και τα διατηρούσαν και, όλα αυτά, ναι, στην καθημερινότητά τους.
6: Και οι ηχογραφήσεις που έκανε ο σύλλογος τουλάχιστον από αυτές ναι. τα
7: τελευταία χρόνια. Η συμβολή των συλλόγων είναι πολύ σημαντική ναι. από όλες τις πλευρές. Έτσι κι αλλιώς.
6: Είναι κρίμα.
7: Είναι κρίμα. Γι' αυτό και αυτό το σκοπό έχει και η συγκεκριμένη διεπιστημονική ημερίδα, όπως λέτε, του Σαββάτου, και να γνωρίσουμε
6: το
7: πράγματα.
6: Το ένα είναι
7: και
6: να γνωρίσουμε την ιστορική διαδρομή των ναι. Γαλαβούζεδων και το ένα είναι για τη γλώσσα.
5: Το θεατρικό εργαστήρι Νέος Ορεστιάδας Διόνυσος ξεκινά νέο πρόγραμμα παραστάσεων στο Θέατρο Διόνυσος με την καινούργια του παραγωγή, την απολαυστική, αντιρατσιστική και πάντα επίκαιρη κοινωνική κωμωδία Συμπέθερη από τα Τύρανα. Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφικού διδήμου Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, που μέσα από μια ευφυή φαρσική προσέγγιση αναδεικνύει την νεοελληνική υποκρισία και σατιρίζει με καυστικό χιούμορ τις ξενοφοβικές αντιλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα. Η πρεμιέρα είναι την Κυριακή 17 Μαΐου και οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι το τέλος του μήνα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή στις 9 παρατέταρτο το βράδυ. Εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας των Μουσείων 2026 με θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο» διοργανώνει το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 7 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρόεδρο του μουσείου, σύντομους χαιρετισμούς επισήμων, ομιλία από την κυρία Μαρία Δάσου, φιλόλογο καθηγήτρια, που θα αναπτύξει το θέμα του φετινού εορτασμού όπως έχει οριστεί από την ΙΚΟΜ, Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων, εμφάνιση των δύο χοροδιών του μουσείου, Χοροδία Ιφηγένεια και Ενόργανη Θρακική Χοροδία, και εμφάνιση του χορευτικού συγκροτήματος του Λυκείου των Ελληνίδων Παράρτημα Νέας Ορεστιάδας με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Ευάγγελο Κατσαντούρα. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει χορός για όλους. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
3: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη, παρέστησε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατέθεσε στεφάνι στο ηρώο Δόμνα Σβισβίζη, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων και παρακολούθησε σε την παρέλαση. Το απόγευμα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυλάκιο Γέφυρα στους Κήπους. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείο Σκύθυρα ΠΑΣ 2026. Δεν κατάφεραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις στις κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από τις ανακοινώσεις το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβει την Τρίτη στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 τάμπλετς και 5 λάπτοπς τελευταίας τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο.

0: Χαρτοποιείο Ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη, παρέστησε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατέθεσε στεφάνι στο ιερό Δόμνα Σβισβίζη, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων και παρακολούθησε την παρέλαση. Το απόγευμα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυλάκιο Γέφυρα στους Κήπους. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείο Σκύθυρα ΠΑΣ 2026. Δεν κατάφεραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις της κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από τις ανακοινώσεις το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβη την Τρίτη στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 τάμπλετς και 5 λάπτοπς τελευταίας τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Θες να με καλά να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
2: Για περισσότερη ενημέρωση
1: είναι εδώ.
3: Ό,τι πιο αγνό,
4: ό,τι πιο θρεπτικό,
3: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού, το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
3: σουβλάκια,
4: τεμάχια,
3: παναρισμένα,
4: λουκάνικα,
3: κιμάς
4: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.

ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Γιορτάζει σήμερα η Αλεξανδρούπολη την 106η επέτειο της απελευθέρωσής της, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκίνησε την τετραήμερη επίσκεψή του στον Εύρο από την Αλεξανδρούπολη, παρέστησε τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατέθεσε στεφάνι στο ιερό Δόμνα Σβισβίζη, επισκέφθηκε το Μνημείο Προσκόπων και παρακολούθησε την παρέλαση. Το απόγευμα το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη στο φυλάκιο Γέφυρας στους Κήπους. Μέσω του vouchers.gov.gr οι πολίτες θα μπορούν σήμερα 5η 14 Μαΐου 2026 μέχρι και τη Δευτέρα 18 Μαΐου να υποβάλουν αιτήσεις για το χείος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Δεν κατάφεραν ούτε και φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα. Οι φοιτητικές παρατάξεις της κάλπες που στήθηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Από τις ανακοινώσεις το πρωί της 5ης 14 Μαΐου, μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, ενώ η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας και η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κίνηση συνεργασίας. Ο Δήμος Σουφλίου ενισχύει υλικοτεχνικά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Μεγάλου Δερίου με τη δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος μετέβη την Τρίτη στον οικισμό του Μεγάλου Δερίου, προκειμένου να παραδώσει τον εξοπλισμό στη διευθύντρια του σχολείου. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν 5 τάμπλετς και 5 λάπτοπς τελευταίας τεχνολογίας. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Φυλάκιο με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκεφτείτε σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.

είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μία μουσική βραδιά, η τελευταία της εβδομάδας, ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ στο Ράδιο Εύρος.

Είστε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια καλησπέρα στη Λούλα, μια καλησπέρα στη Δέσποινα, μια καλησπέρα στη Μαρία, μια καλησπέρα στην Αλεξάνδρα, στη Χριστίνα, στην άλλη τη Μαρία, στο Δημήτρη και στον Τάσο. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες σε όλους, μια χαρά είμαστε εδώ, ελπίζω να είστε κι εσείς καλά. Θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα στις ελληνικές συμμετοχές της Eurovision. Όπως σας είχα υποσχεθεί, όπως κάνουμε κάθε χρόνο έτσι τις μέρες της Eurovision, πάμε να δούμε λίγο τις ελληνικές συμμετοχές. Όπως αρχίσαμε από τη δεκαετία του 80 και όπως φτάσαμε μέχρι και το σήμερα, μέχρι και το φέρτο που λέμε. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την εκπομπή και αυτή την εκπομπή τη φέρνει κοντά σας, τη φέρνουν κοντά σας τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924, πολύ παλιό, μαζί με την πόλη, το κατάστημα Κασαπιάν θα μπει σιγά σιγά στην τέταρτη γενιά ιδιοκτητών. Και εμείς θα πάμε στη Μαρινέλα στο 1974, στην πρώτη ελληνική συμμετοχή που έφερε με 7 βαθμούς στην 11η θέση, διαφορετική βαθμολογία τότε, στα ελληνικά, κρασί, θάλασσα και τα γόρι μου. Ας έχουμε λοιπόν μια καλή ακρόαση σε όλα αυτά που θα ακούσουμε απόψε. Πάμε.

Το 1975 η Ελλάδα δεν συμμετέχει, το 1976 έρχεται η Μαρίζα Κοχ και Παναγιά μου, Παναγιά μου, πάλι σε ελληνικούς στίχους, 13η θέση στο τελικό, 20 βαθμοί, η βαθμή είναι υποκειμενική γιατί προστίθενται χώρες, αλλάζει συνέχεια η βαθμολογία και θα δείτε έχει μια αυξητική τάση στις περισσότερες φορές.

Και μετά παίρνουμε μια καλή θέση. 1977, ο Πασχάλης, η Μαριάννα, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, η Μπέση Αργυράκη τραγουδάν το μάθημα σολφές. Παίρνουν 92 βαθμούς και καταλαμβάνουν την 5η θέση.

Έτσι λοιπόν, με πολλά χειροκροτήματα είχε τελειώσει τότε η όλη ιστορία και ήταν πάρα πολύ καλό αυτό για την Ελλάδα. Για να πούμε τώρα τι συνέβη παρακάτω. Τον επόμενο χρόνο, το 1978, στέλνουμε την Τάνια Τσανακλίδου με το Charlie Chaplin, ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα στέκεται αυτό το τραγούδι, ό,τι και αν λέμε. Τέλος πάντων, καταλαμβάνει την 8η θέση με 66 βαθμούς, αλλά έχω την αίσθηση ότι άξιζε παραπάνω. Βέβαια ήταν και μια εποχή που είχε πολλά καλά τραγούδια, πολλά τραγούδια που έμειναν. Πάμε να τα ακούσουμε.

Η Ελλάδα έπιασε τις προσωπικότητες και όχι τις διεθνείς, δηλαδή ο Ράχα των άλλων κρατών. Είχαμε και εμείς. Είχαμε ένα Σοκράτη, παραδείγματος χάρη, να μην το τραγουδήσουμε. Η Ελπίδα σε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Σοκράτη, εσύ, superstar, με πολύ όμορφους στίχους, αλλά και αυτό αδικημένο. Και αυτό στην 8η θέση με 69 βαθμούς, μόλις 3 παραπάνω από τον Τσάρλι Τσάπλιν, που επίσης ήταν στην 8η θέση. Ναι, θα μπορούσε σήμερα, ίσως και με αγγλικούς στίχους, με την αναγνώριση που έχει η προσωπικότητα του Σοκράτη. Όπως του Τσάρλι Τσάπλιν ήταν πρόσφατο. Ήταν πρόσφατος ο χαμός του, ο θάνατός του. Παρ' όλα αυτά δεν είχε τραβήξει, ας το πούμε έτσι, όσο θα έπρεπε. Ο Σοκράτης είναι λίγο πιο διαχρονικός. Ίσως θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Όπως και να έχει το θέμα, εμείς πάμε να τα ακούσουμε. Τα αγαπάμε και τούτο το τραγούδι. Είναι πολύ όμορφο. Να πούμε εδώ, κάποια τραγούδια είναι κατεβασμένα από την ημέρα και την ώρα της παρουσίασης που γινόταν στην εκδήλωση στη Eurovision. Οπότε γι' αυτό μπορεί να έχουν και χειροκροτήματα, καμιά φορά και κανένα σχόλιο να ακούγεται. Πάμε.

Και φυσικά τα ανάλογα χειροκροτήματα για να προχωρήσουμε παρακάτω. Θα πάμε στην Άννα Βύση. Η Άννα Βύση εμφανίζεται κάποια στιγμή, για να δούμε το ακριβώς, λοιπόν. Είναι η Άννα Βύση αμέσως μετά ή όχι? Ναι, είναι το stop. Είναι το stop, είναι το 1980. Το 1980, μετά το Σοκράτη το 79, και πάμε να ακούσουμε το στο. Παίρνει τη 13η θέση, συγκεντρώνει μόλις 30 βαθμούς, δεν ήταν και τόσο πετυχημένη αυτή η εμφάνιση. Δεν θα το θεωρήσουμε, εγώ θα πω σε 5-6 τραγούδια που τα θεωρώ αδικημένα εκ τρόπων τεινά, ότι μπορούσαν κάπως καλύτερα, θα πω σίγουρα ότι αυτά τα τραγούδια νιώθω πως άξιζαν παραπάνω. Το στο δεν ήταν σε αυτά, συμπαθητικό τραγούδι, αλλά όχι κορυφαίο για να πάει στην τριάδα, ας πούμε, της Eurovision.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα.

0: 8888 και στην Καβύλη Ορεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

inside. Και να είμαστε πάλι εδώ, να είμαστε πάλι παρέα, καθώς αυτό που βλέπω είναι ότι δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα τα τραγούδια που πήραν μέρος στη Eurovision από τις ελληνικές συμμετοχές, οπότε θα το συνεχίσουμε και τη Δευτέρα αυτό το άλλο μισό, ξέροντας βέβαια και το αποτέλεσμα που θα έχει το φέρτο του Ακύλας, να δούμε. Και ευχόμαστε βέβαια να πάει καλά. Εδώ είμαστε στο Ράδιο Εύρο, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και ασχολούμαστε με τις ελληνικές συμμετοχές διαχρονικά στη Eurovision. Από τότε που άρχισε η ελληνική συμμετοχή, δηλαδή από το 1974 με το Κρασί, Θάλασσα και τα Γόρι μου της Μαρινέλλας, και θα φτάσουμε, είπαμε, μέχρι και το φετινό και τη Δευτέρα που θα το βάλουμε και αυτό να ακουστεί μαζί με τα πιο πρόσφατα. Θα ξέρουμε και τη θέση. Νομίζω ότι από τη Δευτέρα θα είμαστε μετά το 2000, μετά το 2005, κάπως έτσι. Δηλαδή θα αρχίσουμε από την καλή εποχή και από την καλή περίοδο των ελληνικών συμμετοχών στη Eurovision. Για να δούμε τώρα πού έχουμε να πάμε. Ακούσαμε τελευταίο, ποιο ήταν, το stop της Άννας Βύση. Λοιπόν, να πούμε όμως πριν φτάσουμε, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να πούμε ότι έχουμε κοντά μας πάντα και προσφέρει αυτή την εκπομπή το κατάστημα Κασαπιάν, τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν αυτή την περίοδο, γιατί είπαμε είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που μετράει ήδη 3 γενιές και πάει για την τέταρτη. Στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Ξέρετε που θα το βρείτε. Είναι συνυφασμένο με την ιστορία της πόλης, μια και δραστηριοποιείται από το 1924. Λοιπόν, 97,1 95,3 ράδιο ευρος.gr, διαδικτυακά, και πολλή αγάπη και πολλούς χαιρετισμούς στους Έλληνες της Διασποράς, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Ξέρουμε ότι μας ακούν, τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και πάμε παρακάτω, καθώς μετά το stop που λέγαμε

νωρίτερα. Για να δούμε τι είχαμε στείλει. Είχαμε στείλει τον Γιάννη Δημητρά το 1981 να τραγουδήσει το Φεγγάρι Καλοκαιρινό. Δεν είναι από τα πολύ γνωστά τραγούδια, δεν έπαιξε πάρα πολύ, παρόλα αυτά δεν τα πήγε άσχημα. Πήρε την 8η θέση με 55 βαθμούς. Πάμε να τα ακούσουμε.

Γλυκιά ευαίσθητη μπαλάντα, ναι, ομολογώ τώρα που του δώσα λίγη μεγαλύτερη προσοχή. Εντάξει, δεν ήταν κακή η 8η θέση που πήρε και μάλλον την άξιζε κατά τα φαινόμενα. Είπαμε, όμορφο τραγούδι, άμα πέσει σε περίοδους που η Eurovision προκρίνει τις μπαλάντες, ναι, ίσως να είχε ακόμα καλύτερη τύχη. Λοιπόν, το 82 ετοιμαζόμαστε να στείλουμε όχι μία, όχι δύο, 45 κοπελές με το Θέμη τον Αδαμαντίδη, με εκείνο το Μαλία Φάνα, το θυμάστε πιθανότατα, στα ελληνικά πάντα. Αποχώρησε όμως τελικά, δεν θυμάμαι το πώς και το γιατί, 14 χρονών ήμουν. Λοιπόν, και στέλνουμε το 83 την Κρίστη Στασινοπούλου να τραγουδάει «Μουλές». Παίρνει τη 14η θέση και 32 βαθμούς, καταγράφεται στις σχετικές αποτυχίες.

Μάλιστα. Αυτή ήταν η Κρίστη Στασινοπούλου. Το 1984 δεν στέλνουμε τραγούδι. Το 1985 ο Τάκης Μπινιάρης συμμετέχει με το «Μοιάζουμε» και καταλαμβάνει τη μέχρι τότε χειρότερη θέση μας. 15 βαθμοί, 16η θέση.

Αυτά του 1985, εντάξει, δεν μας ενθουσίασε, δεν ενθουσίασε και τους Ευρωπαίους. Το 1986 ετοιμάζουμε την Πολίνα τότε που πήγαινε προς τις Σεϊχέλες, προς αυτά, με ένα βαγκόνι, πιο γήινο, πιο εδαφικό, υπηρετικό τραγούδι, αλλά δεν πάει, αποχώρησε. Το έχω το τραγούδι, δεν θα το βάλω αφού δεν πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Πηγαίνουμε στο 1987 όπου στέλνουμε τους Bank, πρέπει να είναι ο Καλλύρης, και το τραγούδι Stop καταλαμβάνει τη 10η θέση, όχι άσχημα, όχι καλά, με 64 βαθμούς. Το ακούμε.

Ρίχνουμε λοιπόν ένα επιφώνημα τύπου όπως το έκανε ο Καλλιέργης τώρα, λοιπόν κάπως έτσι, και παίρνουμε τη δέκατη θέση και φεύγουμε. Λέμε του χρόνου θα τα πάμε καλύτερα. Στέλνουμε την Αφροδίτη τη Φρυδά να μας πει, να μας τραγουδήσει τον κλόουν και καταφέρνει να κάνει χειρότερο ρεκόρ από τη 16η θέση του Τάκη του Μπινιάρη 3 χρόνια νωρίτερα. Βγαίνει 17η. Το ακούμε και κρίνουμε.

Και επειδή νιώθουμε ότι οι Ευρωπαίοι μας αδικούν κατάφορα και δεν μπορούμε να είμαστε πάντοτε εμείς οι κλόουν της Ευρώπης, στέλνουμε την Μαριάννα Ευστρατίου το 1989, ναι, τότε που είχαμε κάθε εβδομάδα και διαφορετικές εκλογές και διαφορετική κυβέρνηση, τότε το 1989, σε ελληνικό στίχο και πάλι, και στέλνουμε, είπαμε, τη Μαριάννα Ευστρατίου να μας πει το δικό σου αστέρι. Η Ευστρατίου τα πάει αρκετά καλά, βγαίνει ένατη, παίρνει 56 βαθμούς, είναι ακόμα εποχή που δεν έχουμε ημιτελικούς. Λοιπόν, το ακούμε και αυτό το τραγούδι και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Καλό.

Ψάξαμε λοιπόν να βρούμε το δικό μας αστέρι. Εντάξει, αυτά είπε η Μαριάννα. Εκεί πήγε στην ένατη θέση. Μας ανοίγει η όρεξη εδώ που το λέμε και στέλνουμε το Χρήστο Κάλλοου το 1990. Χωρίς σκοπό λέγεται το τραγούδι. Χωρίς σκοπό πήγε και ο Χριστάρας. Λοιπόν, 19ος πάει το αρνητικό ρεκόρ. Νομίζω ότι ήταν δεύτερος από το τέλος. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά κάπου εκεί δεύτερος, τρίτος, τόσοι παίρναν μέρος τότε. 11 μόλις βαθμοί. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που θα μας στείλει στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
6: Δύο λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος και στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μας ακούτε πάντοτε από την πόλη της Ορεστιάδος και από τα FM στους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού και στους 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Σαμοθράκης αλλά και της υπόλοιπης Θράκης. Φυσικά υπάρχει και διαδικτυακά το radioevros.gr που μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε στον πλανήτη, πάντα σε προσφορά της αυτής της εκπομπής. Δηλαδή αυτή η εκπομπή είναι μια προσφορά των καταστημάτων σιδηρικών και χρωμάτων, καταστήματος σιδηρικών και χρωμάτων του Βάνη του Κασαπιάν. Από το 1924 δραστηριοποιείται στην πόλη της Ορεστιάδος και συνεχίζει μαζί με την πόλη. Λοιπόν, εμείς εδώ απόψε ακούμε τραγούδια που στείλαμε ως Έλληνες, ως ελληνική αποστολή, ως ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Σε αυτό που, 16 χρόνια μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε, η Ανούλα Ιβίση το χαρακτήρισε ένα πανηγυράκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και να ακούσουμε τι όμορφα πράγματα έχουμε στείλει εκείνη την εποχή του 1990. Παίρνουμε φόρα λοιπόν και στέλνουμε την Άνοιξη με τη Σοφία Αβόσου, ένα τραγούδι το οποίο εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι αδικήθηκε. Παίρνει τη 13η θέση και 36 βαθμούς. Πάμε να τα ακούσουμε και άμα βλέπατε και το βιντεάκι των Αντρέα το Μικρούτσικο, σύντροφο τότε της Σοφίας της Βόσου, να χοροπηδάσα το κατσίκι, θα με καταλαβαίνατε. Πάμε.

0: Μάλιστα, αυτή ήταν λοιπόν η συμμετοχή της Ελλάδος και προχωράμε μετά την Άνοιξη. Το 1992 είπαμε θα πάμε καλύτερα και στείλαμε την Κλεοπάτρα. Στείλαμε την Κλεοπάτρα να τραγουδήσει όλου του κόσμου η ελπίδα και τα πήγαμε καλύτερα. Πήραμε 94 βαθμούς και την πέμπτη θέση, είχαμε 2 δεκαετίες το πάρουμε τέτοια θέση. Λοιπόν, όλου του κόσμου ελπίδα. Έχω εδώ τον συνεργάτη μου τον Αντώνη. Πώς το είπαμε Αντώνη, όλου του κόσμου ελπίδα.
1: Όλου του κόσμου ελπίδα.
0: Μπράβο Αντώνη, όλου του κόσμου ελπίδα. Τι να ακούμε...

0: Αφού λοιπόν πήγε καλά όλο του κόσμου ελπίδα, παίρνουμε και εμείς ελπίδα και δύναμη και στέλνουμε την Κετούλα τη Γαρμπή με τα υπέροχα μάτια. Ελλάδα, χώρα του φωτός, θα τραγουδήσει. Θα πάρει την ένατη θέση με 64 βαθμούς. Αντώνη, ποια στέλνουμε, την Κέτη τη Γαρμπή?
1: Την Κέτη τη Γαρμπή.
0: Άμπρα, ακριβώς, την Κέτη τη Γαρμπή. Πάμε.

Έτσι λοιπόν πήγε αυτό, καλά πήγε αυτό, αφού βρήκαμε τη χώρα του φωτός και μετά λέμε «Α, μάθαμε τώρα το κόλπο, θα παίρνουμε καλούς βαθμούς» και στέλνουμε το τρεχαντήρι με τον Κώστα Μπίγαλη. Δεν μας ενθουσίασε κιόλας, δεν τους ενθουσίασε κιόλας. Βγαίνει 14ο με 44 βαθμούς, αλλά εμείς το ακούμε φυσικά όπως και όλα.

Και μετά λέμε ο Κωστάκης δεν τα πήγε τόσο καλά όσο θέλαμε. Πρέπει να ανακάμψουμε. Τι θα στείλουμε? Θα στείλουμε μια προσευχή. Και στέλνουμε την Ελίνα Κωνσταντοπούλου το 1995 να πει μια προσευχή. Με πιάνει και δεν πιάνει τόπο. Βγαίνει 12η με 68 βαθμούς.

Και έτσι που λέτε, εμένα μου άρεσε αρκετά, αλλά δεν κρίνω εγώ τα αποτελέσματα της Eurovision. Δεν βγάζω εγώ τα αποτελέσματα της Eurovision. Άλλωστε, εγώ έχω και ελληνικά ακούσματα. Δηλαδή, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, είμαστε επηρεασμένοι από τις μουσικές που ακούμε και τους ρυθμούς από την ώρα που γεννηθήκαμε. Λοιπόν, πού πάμε μετά? Μετά πάμε στην Μαριάννα την Ευστρατείου να τραγουδήσει «Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα». Δεν είναι καλή επιλογή των ανοιξιάτικων το χειμώνα. Κρυολογούμε, συναχωνόμαστε και βγαίνουμε 14 με 36 βαθμούς.

Εμείς ό,τι και να κάνουμε μοιάζουμε να μην τα καταφέρνουμε και τι είναι να κάνουμε μετά από τα ανοιξιάτικα, να στείλουμε και ένα χορό. Χόρεψε λοιπόν, μια προτροπή από τη Μαριάννα Ζορμπά, καταλαμβάνει τη 12η θέση με 39 βαθμούς, ούτε και αυτό πάει σφαίρα. Εμείς όμως μετά από αυτό θα πάμε σφαίρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες.

0: φυσικό αέριο ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Να είμαστε. Είναι ακριβώς 9:30. Έχουμε ακόμα μισή ώρα. Πώς λέει κάποιος, μισή ολόκληρη ώρα. Έχουμε μισή ώρα για να δούμε τα κάποια ακόμα τραγούδια. Είπαμε δεν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα απόψε της Eurovision. Αυτό κάνουμε απόψε από την Οριστιάδα, από τους 97,1, τους 95,3 στο radioevros.gr. Και περνάμε όσο το δυνατόν ομορφότερα. Θυμόμαστε βέβαια τις συμμετοχές της χώρας μας και το τι θέση κατάφεραν να πάρουν. Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1998 και έχουμε μια κρυφή ευαισθησία και μια κρυφή επιθυμία να τα πάμε καλά. Στέλνουμε όμως το συγκρότημα Θάλασσα που, όπως λέει το όνομά του, καταφέρνει, εντάξει δεν φταίει εκείνο απαραίτητα, να τα κάνει Θάλασσα όμως, να βγει 20ο το τραγούδι μας, να πάρει μια από τις τελευταίες θέσεις. Είναι η χειρότερη επίδοση που έχουμε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εμείς πάμε να ακούσουμε το τραγούδι για να πούμε και μόνοι μας, μεταξύ μας, μέσα μας, αν ήταν τελικά καλό ή όντως του άξιζε αυτή η θέση.

Δεν ξέρω αν απογοητευτήκαμε τόσο πολύ από την αποτυχία της κρυφής ευαισθησίας και την 20η θέση που το 1999 και το 2000 δεν στέλνουμε τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι για ποιο λόγο δεν στείλαμε, σίγουρα όχι γιατί απογοητευτήκαμε. Έρχεται όμως μετά το 2001 η Antique,

που συμμετέχει Έλληνα Παπαρίζου, οι οποίοι έρχονται από τη Σουηδία και κάνουν την έκπληξη. Διαγωνίζονται λοιπόν σε αγγλικό και ελληνικό στίχο και με 147 βαθμούς καταλαμβάνουν την τρίτη θέση και δίνουν μια άλλη όθηση στις ελπίδες μας.

Die for you λοιπόν και άνοδος, δηλαδή κάναμε προσευχές, κάναμε επιθυμίες, φορέσαμε ανοιξιάτικα και τελικά χρειάστηκε μέχρι και να πεθάνουμε για κάποιον για να βγούμε τρίτη. Μετά ανοίγει η όρεξή μας και στέλνουμε το Μιχαλάκι με κάτι ρούχα, λες και βγήκε από την Γκεστάπο το Ρακιτζή το 2002. Φοβερή σκηνική παρουσία να τραγουδήσει Σαγκαπό. Με αγγλικό, ως επιτοπλίστων στίχο, όχι ως επιτοπλίστων, αγγλικό στίχο. Και βγαίνει 17ος ο Μιχάλης, κρίμα, με μόλις 27 βαθμούς και ξαναπροσγειωνόμαστε στην πραγματικότητα. Βέβαια έχει πάρα πολλά παράπονα από τεχνικές δυσκολίες που αντιμετώπισε εκεί. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν το θεωρούσα τόσο κακό. Δεν ήταν για πρώτο, αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσα στη δεκάδα θα μπορούσε να πάει εδώ. Αργότερα κάτι τέρατα, κάτι σημεία και τέρατα, μέχρι και που κέρδισαν.

Και ενώ say the say κοντεύουμε τελευταίοι, εμείς πεισμώνουμε. Πεισμώνουμε και στέλνουμε τη Μαντό πάλι σε αγγλικό στίχο. Never let you go. Δεν θα αφήσουμε την επιτυχία να μας φύγει. Αλλά αυτή πάλι φεύγει. Πάλι βγαίνουμε 17η, όπως και με το Μιχαλάκη, και με μόλις 25 βαθμούς.

Αυτή ήταν και τελευταία χρονιά χωρίς προκριματικούς ημιτελικούς. Δηλαδή, κάπου εκεί καθόμαστε και σκεφτόμαστε. Ρε, εντάξει, καλούς ανθρώπους, στέλνουμε καλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες, αλλά έχουμε ένα σούπερ παλικάρο, τον Σάκης. Το σκεφτήκαμε, λέμε, έχουμε τον Σάκης. Ο Σάκης είναι αυτός που θα ανοίξει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι Ολυμπιακή χρονιά, είναι 2004. Γιατί να μην το στείλουμε και στη Eurovision να κουνηθεί λίγο? Κάνει και promotion τους Ολυμπιακούς. Και έτσι λοιπόν του γράφουμε το Shake It, τον στέλνουμε και νέο Σάκης με 252 βαθμούς στον τελικό μας φέρνει την τρίτη θέση.

Και μετά τόσο shake, τα πήγαμε υπέροχα. Τον χδίσαν τον τάκι, το Σάκη του Ρουβά στη σκηνή, τον ξαναντήσαν. Χόρεψε, έκανε και σε εμάς όλους έχει ανοίξει πλέον η όρεξη. Έχει ανοίξει η όρεξη ότι αφού μπορούμε τις τρίτες θέσεις, γιατί να μην μπορούμε και πιο ψηλά. Έτσι λοιπόν παίρνουμε την Έλενα Παπαρίζου. Λίγο πιο όρημη από την προηγούμενη φορά. Έχουν περάσει 4 χρόνια λοιπόν, είναι 2005. Έχουν περάσει 4 χρόνια, δεν είναι πια 13χρονη, είναι 23χρονη. 19χρονη, συγγνώμη, είναι 23χρονη. Εξακολουθεί να είναι μια πανέμορφη κοπέλα, έχει την κίνηση, έχει επιρροή στις χώρες τις σκανδιναβικές, από εκεί όπου μεγάλωσε. Οπότε έρχεται και δένει το γλυκό, της γράφουν και ένα τραγούδι πανέμορφο, το My Number One, πάντα αγγλικό στίχος. Πια έχουμε περάσει τη φάση του αγγλικού στίχου για σχεδόν όλες τις χώρες. Λίγες επιμένουν να μην το ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Και καταφέρνει η Έλενα, χρησιμοποιώντας και παραδοσιακά στοιχεία μέσα στη χορογραφία, όπως την λύρα, την ελληνική, την παραδοσιακή μας, ούτω καθεξής, καταφέρνει να φέρει την πρώτη θέση και γιορτάζει όλη η Ελλάδα σαν να ξαναπήραμε το Euro.

Και έτσι λοιπόν είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι. Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι συνεργασία του Μανώλη του Ψαλτάκη, του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού, έτσι προέκυψε αυτό το τραγούδι σε μουσική και στίχους. Και πάμε την επόμενη χρονιά που πλέον καλούμαστε να διοργανώσουμε τη Eurovision εδώ μέσα στη χώρα μας. Κάνουμε μια πολύ ωραία έτσι διοργάνωση που να ξέραμε ότι θα την κερδίσουν εκείνα τα τέρατα τα νορβηγικά. Λοιπόν, και έχουμε το τραγούδι Everything με την Ανούλα τη Βύση στη δεύτερη συμμετοχή της. Πιο όρημη πια. Η Άννα, θα πω την άποψή μου, πέρα το περί απόλυτη στάρ και τα λοιπά για τα ελληνικά δεδομένα και όλα αυτά, το δικαιολογεί αυτό. Κάνει μια καταπληκτική για μένα εμφάνιση με σκηνική παρουσία, γονατίζει, τραγουδά, δίνει την ψυχή της, αλλά δυστυχώς παίρνει μόλις την ένατη θέση με 128 ψήφους. Δεν ήταν μάλλον η χρονιά της μπαλάντας για την Eurovision, κάτι που μάλλον την εξαγριώνει. Δεν ξέρω αν φημίζεται ή δεν φημίζεται η Άννα για την ψυχραιμία της, πάντως τότε είναι που αποκαλεί πανηγυράκι την Eurovision. Και βέβαια εδώ που τα λέμε τώρα, άμα το πανηγύρι δεν έχει σούβλα αρνίκα τσίκι, ξέρω εγώ, και κλαρίνο, άμα δεν έχει γρουνοπούλα, πανηγυράκι θα είναι, δεν μπορεί να είναι πανηγύρι, έτσι με όλη τη διάσταση για να αστειευτούμε και λίγο. Όπως και να έχει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι άσχημη θέση ένατη, αλλά σίγουρα το τραγούδι άξιζε περισσότερα. Με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω για απόψε. Θα ευχηθώ στο δικό μας απεσταλμένο, στον Ακύλα, για το φέρτο, αν όχι να μας το φέρει, τουλάχιστον να είναι μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις, και γιατί αυτό συνιστά μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, θα έχουμε και τα αποτελέσματα βέβαια. Μέχρι τότε θέλω να είστε καλά, να ακούσετε αύριο και το πρόγραμμα της Παρασκευής του ραδιοφώνου μας, 7 με 10 το πρωί μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, 10 με 1 ο Νίκος Οπατούνα στο Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 η Σταυρούλα Γελανδαράκη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, από τις 3 και μέχρι τις 8 κάθε ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων, και φυσικά για όλο το Σαββατοκύριακο μουσικό πρόγραμμα, αλλά και το ράδιο Evros.gr, να ξενυχτά, να επαγρυπνά, να ενημερώνεται συνεχώς και να σας ενημερώνει. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο παρά το να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και γερή να είμαστε να τα πούμε τη Δευτέρα με τη συνέχεια της Eurovision και με καλά μαντάτα. Λοιπόν, είστε το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
0: Για περισσότερη ενημέρωση,
1: είναι εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θες.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα.
2: Πέσου μου για δέμα φίλη. Με δυο

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα βγει ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.